Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα, καλή Παρασκευή να έχουμε. Καλό τελείωμα της εβδομάδος. Παρασκευή λοιπόν σήμερα, 5 Ιουνίου. Κάποιοι την έχετε κοπανίσει ήδη, πήγατε για πιο ζεστά κλίματα. Αφήσατε εμάς εδώ πέρα με τις πλημμύρες, με τους χειμώνες. Τι να κάνεις, κάτσε να

πλούσιο το εορτολόγιο σήμερα, αν και λίγο δύσκολα ονόματα. Απόλλωνας γιορτάζει, Γοργίας, Δωρόθεος, Δωροθέα, Νίκανδρος, Νικάνδρα, Πλούταρχος, Σεληνιάς και Σελήνη. Τώρα Απόλλων, εντάξει, νομίζω ότι γνωρίζω κανένα δύο τουλάχιστον. Πλούταρχο εκτός από τον αρχαίο δεν ξέρω κανέναν. Γοργία, ξέρω ένα σαν επίθετο. Παγωνιά σήμερα, έτσι, παγωνιά. Παγωνιά από 9 βαθμούς ξεκίνησε, αλλά το feeling δεν είναι 9, είναι πολύ πιο κάτω. 11 βαθμούς έχουμε αυτή τη στιγμή, θα φτάσει 15. Βροχούλες. Εντάξει, παροδικές, ξέρετε, λίγο θα βγάζει ήλιο, λίγο θα βρέχει. Όπως και στο Σίδνεϊ το ίδιο, αλλά το Σίδνεϊ τουλάχιστον θα φτάσει και μέχρι τους 20 βαθμούς. 15,5 βαθμούς έχουν τώρα. Βρισβάνδη, 13 βαθμούς με 21, 16 αυτή τη στιγμή. Το Πέρθ από 7 ξεκίνησε, στους 21 θα φτάσει. Η Αδελαϊδα έχει 17 βαθμούς στην ανώτερη θερμοκρασία, 11 βαθμοί αυτή τη στιγμή στην Αδελαϊδα. Κάμπερα στους 4 βαθμούς. Μουσική 15 η ανώτερη. Χόμπαρτ 7 με 14 βαθμούς. Ντάρουιν 21 με 31. Εκεί είναι ωραία. Εκεί καλά είναι. Μουσική μάλιστα κύριε Μπρισί, μάλιστα. Ένα χέρι έχουμε, κυρία. By the way, καλημέρα σας κιόλας. Διεθνής ημέρα για την καταπολέμηση της παράνομης, μη καταγγελόμενης και μη ρυθμιζόμενης αλληλείας. Τι λέει τώρα ρε ο φίλος. Διεθνής ημέρα για την καταπολέμηση της παράνομης, ναι, παράνομη αλληλεία. Αλλά όχι αυτή που ξέρετε η παράνομη αλληλεία, αυτή που δεν καταγγέλλεται και αυτή που δεν ρυθμίζεται. Δηλαδή για την άλλη δεν είναι παράνομη και καταπολέμηση. Ας πω. Παγκόσμια ημέρα κατά του ηθισμού, σπισισμού. Τώρα θα μου πείτε τι είναι αυτό. Είναι μια παγκόσμια μέρα, λέει, η οποία τιμάται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου, δεν ξέρω γιατί. Ξεκίνησε από τους υποστηρικτές των δικαιωμάτων των ζώων με κύριο στόχο να υπενθυμίσει στους ανθρώπους ότι ο σπισισμός, όπως και ο ρατσισμός ή ο σεξισμός, δεν έχει καμία θέση στην πολιτισμένη κοινωνία. Ναι, είναι λίγο παρεξηγημένο τώρα όλο αυτό, σηκώνει και μεγάλη κουβέντα, αλλά δεν είναι και ώρα να τα αναλύσουμε. Παγκόσμια ημέρα του περιβάλλοντος, η ημέρα του συντάγματος στη Δανία. Στις 5 Ιουνίου του 49 ο βασιλιάς Φρυδερίκος ο 7ος παραχώρησε σύνταγμα στους υπηκόους του και η Δανία έγινε συνταγματική μοναρχία. Η Ελλάδα είχε προηγηθεί βέβαια κατά 6 χρόνια. Εμείς τους δώσαμε τα φώτα, όλα από εμάς τα πήραν. Αγίου Βονιφατίου σήμερα, προστάτη των ζυθοποιών, δηλαδή αυτών που φτιάχνουν τις μπύρες. Γιώργο παιδί μου. Εντάξει Γιώργο. Όποιος ξέρει, ξέρει Γιώργο.

Στο σαν σήμερα τώρα έχουμε διάφορα γεγονότα, αυτά που κυριαρχούν βέβαια στα πρώτα χρόνια, αν πούμε από το 1821 και μετά. Είχαμε το δράμα να πνίγει στο αίμα την επανάσταση του Πηλίου, να ξεκινά η μάχη της Τραμπάλας ενάντια στον Ιμπραήμ Πασά. Τώρα που είναι Τραμπάλα δεν ξέρω, μπορεί να είναι δίπλα στην Τρίπολη, αυτοί εκεί κάτω διεκδικούν τέτοια πράγματα. Το 1825 ο Ανδρούτσος δολοφονείται μέσα στην Ακρόπολη των Αθηνών από το άλλοτε πρωτοπαλίκαρό του τον Γκιούρα. Κατάλαβα. Το 1837 συστήνεται στο Χιούστον από τη Δημοκρατία το Τέξας. Ωραίο το Χιούστον, δεν έχω πάει. Η Δανία γίνεται συνταγματική μοναρχία με την υπογραφή νέου συντάγματος. Το 1883 αναχωρεί από το Παρίσι το πρώτο προγραμματισμένο δρομολόγιο του Orient Express. Ωραίο, θα ήθελα να το κάνω αυτό το ταξίδι, είναι πολύ ωραίο. 1894 και διοργανώνονται στον Πειραιά και συγκεκριμένα στο λιμάνι της Ζέας διεθνείς λεμβοδρομίες υπέρ του γυροκομείου. Ωρε φίλε, τι θυμήθηκα τώρα. Δηλαδή, δεν κατάλαβα τώρα, κάνανε λεμβοδρομίες τα παππούδια. Έχω δύο υποψήφιους, ο ένας είναι από την Πάτρα, ο άλλος είναι από την Τρίπολη. Αυτοί κάνουν να γραφτούν σε λεμβοδρομίες.

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κηρύσσουν τον πόλεμο στη Βουλγαρία, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία. Εντάξει, οκ. Okay. Πυρκαγιά στο ξενοδοχείο του Σικάγο σκοτώνει 61 άτομα, το 46. Τι άχρηστες πληροφορίες μαζεύουν. Το 69 δραπετεύει από τις φυλακές Μπογιατίου ο Αλέκος Παναγούλης, ο οποίος επικυρίσσεται με 500.000 δραχμές και συλλαμβάνεται 3 μέρες αργότερα σε διαμέρισμα της οδού Πάτμου. Τα 500.000 κάποιος τα γκούρλωσε. Το 77 για πρώτη φορά στα ράφια των καταστημάτων βρίσκεται ο υπολογιστής Apple 2.

κάτι πολύ επίκαιρο που μας ξαναθυμίζει την ιστορία. 1995 στο Ζαΐρ, 200 άνθρωποι είναι οι νεκροί από τον ιό του έμπολα.

Άντε να το πούμε και αυτό για να μην μένουν μερικοί παραπονούμενοι. Το 2002 η ΑΕΚ στέφεται ξανά πρωταθλήτρια στο μπάσκετ μετά από 32 χρόνια. Και τώρα πρωταθλήτρια στο μπάσκετ θα ξανααναδειχθεί μετά από 182 χρόνια. Τι ενδιαφέροντες γεννήσεις. Εδμόντος του Λάγκλεϊ, δούκας της Υόρκης. Τι ωραίος τίτλος, ρε φίλε. Το 1998 γεννιέται ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, μεγάλος Ισπανός συγγραφέας. Ω, σαν σήμερα γεννιέται ο Ντίνος Κούης, μεγάλος Έλληνας ποδοσφαιριστής, του αραιός μας φυσικά. Το 1956 γεννιέται ο Μιχάλης Ζαμπέτας, ο Μιχάλης Ζαμπέτας, γιος. Ενώ από το μάτι του το κόσμο, όπως είπαμε, φεύγει ο Οδυσσέας Ανδρούτσος. Ο Αθηνόδωρος Προύσαλης, Έλληνας ηθοποιός. Και ο Ρόναλντ Ρίγκαν.

0: Buongiorno Paolina.
1: Buongiorno Nico, μου τι κάνεις?
0: Είμαι καλά Παολίνα, εσύ τι κάνεις?
1: Και εγώ λίγο που κομμένει,
0: λίγο άργησες.
1: Ορίστε.
0: Άργησες λίγο όμως.
1: Άργησα, τι να κάνω. Λέω ας πάρει και κάποιος πιο μπροστά, γιατί καμιά φορά κάνουν παράπονο μερικοί.
0: Έλα μωρέ τώρα τα παράπονα.
1: Εγώ είμαι μαθημένη το πρωί να πάρω και μετά όλη μέρα είμαι καλά.
0: Μια χαρά. Σαν αντιβίωση. Δηλαδή, περίμενε, όταν παίρνεις τηλέφωνο αυτό, πώς το νιώθεις, σαν αντιβίωση, ας πούμε. Παίρνεις τηλέφωνο και μετά γίνεσαι καλά.
1: Ναι.
0: Τι λέει, ρε Παολίνα.
1: Ναι. Τι να κάνω, μόνη μου, Νίκο, τι να κάνω. Έχω παρηγοριά εσάς.
0: Δηλαδή, λειτουργούμε σαν αντιβιωτικό, έτσι.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ύστερα, όλη μέρα είμαι μια χαρά.
0: Μάλιστα.
1: Τι να κάνω.
0: Τίποτα.
1: Λέω ας παίρνω γιατί μου πάει η μέρα καλά.
0: Ναι. Και άλλοι μπορούν, να παίρνουν τηλέφωνο. Δεν είναι.
1: Ναι,
0: κάποιο.
1: Αμέ.
0: Αμέ.
1: Ναι, of course.
0: Γιατί μιλάς αθηναϊκά, γιατί λες αμέ.
1: Ο ρυθμός είναι για όλους μας.
0: Για
1: δεν
0: όλ...
1: είναι μόνο για μένα.
0: Εννοείται καλέ, τι λες τώρα.
1: Εννοείται.
0: Τι
1: τώρα μόνο για μένα είναι,
0: αλίμονο.
1: Αλλά το χεράκι μου εκεί... Πρωί-πρωί έχει συνηθίσει το δάχτυλο να παίρνει.
0: Έτσι. Καλά κάνεις.
1: 70, 74, 88, 60. Κατευθείαν.
0: Τι λέρε.
1: Τους έχουμε μάθει τους αριθμούς από έξω. Τι μέρα είναι αυτή. Σήμερα βροχούλα
0: ωραία.
1: Εκεί.
0: Ωραία μέρα.
1: Πήγα ψώνισα χθες. Έχω αλλάξει τη σύμπρο. Προχθές ψώνισα. Νίκο, μεγάλη ακρίβεια.
0: Πουλάκια ακούω δίπλα σου. Έχεις πουλάκια δίπλα.
1: Αμέ. Έξω, τι όχι λέει. Μέσα. Έξω, στην αυλούλα.
0: Τι πουλάκια προστάτη. Είναι.
1: Δεν ξέρω τι πουλάκια, παπαγαλάκια είναι, τι είναι, δεν ξέρω, τι ωραία. Είναι με χρώματα, Νίκο, στα δεντράκια εδώ μπροστά, τα βλέπω από τη ζαμαρία μου, πουλάκια.
0: Έχω κι εγώ ένα φίλο που παίζει με τα πουλάκια του, λείπει τώρα, έφυγε στην Ελλάδα. Έχει 2, 3, 4 κι αυτός, έχει πουλάκια αρκετά.
1: Ναι. Μ' αρέσουνε, τα βλέπω, αλλά ξέρεις το κακό τι είναι.
0: Όχι.
1: Άμα τα συνηθίσεις και τους δείχνεις και ψωμάκι και όλα αυτά, έρχονται μετά, κουτσουλιάς κάνουν και στα ρούχα που τα απλώνει.
0: Τα Παολίνα, αυτά Παολίνα δεν είναι καλό να τα ταΐζεις, γιατί μετά συνηθίζουνε και έρχονται εκεί
1: έτσι,
0: και σε ενοχλούνε.
1: Έτσι Νίκο. Το κατάλαβα και λέω τώρα στο πάρκο θα βγω να τα ταΐζω, εκεί είναι δίπλα μου ο πάρκος.
0: Εντάξει τώρα και μην είσαι και σε κοινή θέα τώρα.
1: Τα λυπάμαι, κρίμα είναι.
0: Είναι κρίμα, είναι, αλλά μην είσαι και σε κοινή θέα τώρα, σε βλέπουν εκεί να ταΐζεις τα πουλιά.
1: I know, αυτό είναι το κακό.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Θα πούνε αυτοί, δεν έχει άλλη δουλειά τα πουλάκια να ταΐζει στο πάρκο εδώ. Και περνάει κόσμος
0: ναι,
1: αρκετό.
0: Ναι. Και κάπου ντροπή δηλαδή.
1: Είναι ντροπή. Καλά, δεν το κάνω, αλλά εννοείται, έτσι λέω.
0: Εννοείται, ναι.
1: Εννοείται, με αυτό.
0: Ωραία.
1: Με αυτό να σας αφήσω, γιατί θα παίρνουν και άλλοι, και άλλους, και να είσαι πάντα καλά και καλό
0: Σαββατοκύριακο. Εσύ να είσαι καλά.
1: Να είσαι πάντα καλά, Νίκο μου. Πώς δεν είσαι καλά, εγώ σε ακούω. Σε ακούω μια χαρούλα είσαι.
0: Εντάξει, μωρέ, καλά είμαι.
1: Καλά είμαστε. Όταν ξυπνάω και βλέπω λίγο φως, λέω δόξα τω Θεώ, είμαι καλά.
0: Ωραία.
1: Τι να κάνω.
0: Τίποτα.
1: Έχω εσάς και είμαι μια χαρά.
0: Μπράβο. Γι' αυτό σου
1: έκανα και τα γεμιστά μου. Σηκώθηκα λίγο νωρίς σήμερα.
0: Με κοιμά. Με κοιμά τα γεμιστά.
1: Τι δεν τα τρώω χωρίς κοιμά εγώ.
0: Μπράβο ρε Παολίνα.
1: Με κοιμά πάντα, με κοιμά τα κάνω.
0: Μπράβο.
1: Είχα κάνει μια μέρα, μου λέει μια γυναίκα, πολύ ωραία, γίνονται με ριζάκι. Εντάξει, λέω θα τα κάνω.
0: Ξέχασε το ταρτί.
1: Ήρθε ο γιος μου, μου λέει δεν έχεις κοιμά μέσα, δεν τρώω. Εντάξει, του λέω. Άλλη φορά με κοιμά.
0: Μα δεν είναι, τα γεμιστά χωρίς κοιμά. Είναι απάτη, δεν είναι.
1: Έτσι, καλά λες. Και δεν τα κάνω ποτέ με ρύζι τώρα. Μόνο με κοιμά.
0: Γεμιστά για
1: να είναι πολύ ωραία γίνονται.
0: Ναι, μωρέ, τι.
1: Και λίγες πατατούλες.
0: Μα οι άλλοι ξεγελάνε την πείνα τους με αυτό. Μα οι άλλοι ξεγελάνε την πείνα τους με αυτό. Λέει, εγώ θα βάλω, λέει, μυρωδικά μέσα. Τι μυρωδικά θα βάλεις,
1: Θα βάλω ό,τι θέλει, πάντως δεν είναι ωραία.
0: Ναι, δεν είναι. Δεν είναι. Είμαι πολύ μαζί σου.
1: Άλλο
0: Παολίνα.
1: Με το κοιμά είναι, τι λες τώρα, νοστιμιά και ωραία.
0: Παολίνα, είμαι πάρα πολύ μαζί σου. Μπράβο.
1: Και εγώ μαζί σου, γιατί λες τα μακαρόνια με κοιμά είναι. Και έχεις δίκιο, μεγάλο
0: δεν είναι,
1: δίκιο.
0: Δεν είναι φαγητό τα μακαρόνια με κοιμά. Είναι κάτι άλλο. Είναι επιτομή.
1: Εγώ μια μέρα και χθες μου είπε μια κυρία, μου λέει κάνε Παυλίνα μακαρονάκια με τυράκι άσπρο, άσπρο. Εγώ άμα δεν έχει κοιμά δεν τρώω.
0: Ναι ρε Παολίνα. Και μετά το πεντάλεπτο της μαγειρικής μας εκπομπής, Παολίνα, ήρθε η ώρα να σε χαιρετήσω, να σου ευχηθώ να έχεις μια υπέροχη
1: εγώ,
0: ημέρα.
1: Να έχεις ένα καλό Σαββατοκύριακο με την οικογένειά σου.
0: Και εσύ.
1: Να περάσεις καλά και τα λέμε.
0: Τσαου, τσαου, τσαου, τσαου, τσαου.
1: Τσαου, bye-bye.
0: Bye. Η κυρία Παολίνα μας. Λοιπόν, να πάμε να ακούσουμε όμως και κάτι πολύ ενδιαφέρον και επιστρέφουμε τάχιστα.
2: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό, όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
3: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.

0: εδώ είμαστε, we are back. Για τον καιρό λέγαμε ρε παιδιά, τι άσχημος καιρός, έτσι. Άγριος χειμερινός καιρός, αυστηρές προειδοποιήσεις για μεγάλους ανέμους και επικίνδυνες συνθήκες γύρω από τον κόλπο. Τρελό κυκλοφοριακό χάος εχθές, πλημμύρες σε όλη την πόλη. Είχαμε ρηπές ανέμου με σχεδόν 70 και 80 χιλιόμετρα την ώρα, με την πόλη να καταγράφει 13 χιλιοστά βροχής και τον Μπάλαρατ να καταγράφει 27 χιλιοστά. Μεγάλες πλημμύρες είχαμε στο κέντρο της πόλης, ειδικά εκεί μπροστά στο καζίνο, στους δρόμους. Τρελή κατάσταση, άλλο να σας λέω, άλλο να βλέπετε που θα είδατε εικόνες. Ελπίζω να μην το ζήσατε, να ήσασταν σπίτι σας ασφαλείς.
1: Να κοιμάσαι, που να ξυπνάς. Λείπω από τη ζωή μου, δεν είμαι εδώ.
0: Και ναι, η πόλη χόρευε στους ρυθμούς της βροχής και του αέρα. Στις ορεινές περιοχές γιορτάσαν τη χειμερινή έκρηξη, με το Mount Hotham να δέχεται 15 εκατοστά χιονιού και άλλα 15 να πέφτουν, και το όρος Μπούλα να καταγράφει ακόμη πιο πυκνές χιονοπτώσεις. Στο Mount Μπούλα λοιπόν 25 εκατοστά φρέσκου χιονιού και η χειροδρομική σεζόν ξεκινάει αυτό το Σαββατοκύριακο. Στο Γουόρναμπουλ είχαμε μεγάλες καιρικές επικίνδυνες καταστάσεις. Τεράστια κύματα από τον ωκεανό. Ο ποταμός Τζέλιμπραντ ξεχύλισε στις όχθες του. Εκείνο το Dudley Street, ρε παιδιά, τι πλημμύρα χθες το απόγευμα, έτσι. Τρελή πλημμύρα. Πολύ αέρας, κρύο, τρελός καιρός. Άλλο να λέμε και άλλο να

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι καλησπέρα, ρε.
1: Τι τέτοια ώρα, τι.
0: Τι να γίνει τώρα, αφού δεν γινόταν.
1: Έλα, πες μας Greek breakfast show τώρα να πέσουμε κάτω να γελάμε.
0: Εντάξει, τα γεμιστά τα βρήκατε, πώς θα τα φτιάξετε.
1: Πώς τα γεμιστά, με έναν τρόπο φτιάχνονται, με κοιμά, το πάμε.
0: Τόση ώρα που καθόσουν εδώ δεν φώναζες. Τώρα που ήρθες και κάθεσαι εκεί φώνα. Τι γίνεται, η θέση είναι βοναχτερή.
1: Γιατί
0: θέλω να φτιάξω και το πλάνο σου να νόμω.
1: Έχω και τον Μπρισίμι εκεί να πούμε.
0: Τι να κάνουμε, να μην σε φτιάξουμε λίγο, γιατί μετά θα...
1: Όχι εσένα, έχει και άλλο Μπρισίμι τώρα. Ω, τι λέτε.
0: Ποιον Μπρισίμι?
1: Το Γεώργιο Μπρισίμι. Γιορτάζει σήμερα.
0: Τι γιορτάζει?
1: Η Παγκόσμια Μέρα της Μπύρας.

0: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
1: Ρυθμός Radio.
2: Πού θα μας πας λίγο μέχρι να οργανωθώ?
3: Έχει μια μικρή ψυχρασία, έτσι.
2: Εδώ μέσα.
3: Ναι, πού, εδώ
2: ναι, έξω. Έχει και μεγάλο άπλος, είναι λογικό είναι αυτό.
3: Εσείς δεν κρυώνετε, κύριε?
2: Όχι, το.
3: Όχι, είστε θερμός και παγωμένο καφέ. Και εσείς καλασμένο θερμοστάτη έχετε.
2: Και εγώ παγωμένο καφέ έχω, γιατί.
4: Φωνή σου και κλαις. Έχεις πει, έχεις διαλύσει. Φωνάζεις, πονάω.
2: Τι έγινε, έχουμε, δεν έχουμε, έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε. Εντάξει,
3: έπαιρνα
2: τηλέφωνο, έλεγες εδώ. Είχαμε ένα κατατάξεις, είχαμε καινούργια κόμματα, είχαμε πολλά.
3: Τι εννοείς?
2: Καταρχήν δεν μας είπες.
3: Τι να σου πω, παρασκευιάτικα, τι θες να σου πω?
2: Εντάξει, τίποτα, όχι, θέλω να μου πεις για άλλα θέματα.
3: Σιγά σιγά θα πω τίποτα, μην είναι.

0: Πώς θα βρεις καινούργια κόμματα, τι εννοείς? Τι έχασα? Ποια, τι εννοείς το Τσίπρα?
1: Το Τζιπ, καταρχήν δεν τι γίνεται.
0: Έλα, μωρέ, τώρα, τώρα.
1: Αυτό το τροχαίο που βλέπω εδώ είναι στην Μελβούρνη με το λεωφορείο.
0: Νομίζω όχι. Δεν νομίζω ότι είναι στην Μελβούρνη.
1: Δεν είναι.
0: Βασικά βλέπω το λεωφορείο ότι δεν είναι λεωφορείο.
1: Η αστυνομία είναι του Σίδνεϊ. Είναι.
0: Όχι, πιο ψηλά πρέπει.
1: Θα τα δούμε όλα.
0: Θα πας στα χιόνια.
1: Χιόνισε.
0: Ε?
1: Χιόνισε.
0: Ναι.
1: Πού?
0: Εδώ στην περιφέρεια.
1: Σε εμάς γύρω γύρω. Ναι. Έριξε.
0: Βέβαια. 25 πόντους χιόνι.
1: Έλα ρε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ωραίο. Πολύ καλό.
0: Γιατί όχι.

0: Πολύ πλημμύρα, ρε φίλε. Αυτό έλεγα προηγουμένως. Πολλές πλημμύρες. Τι πράγμα ήταν αυτό. Πολύ πλημμύρα. Πολύ νερό, ειδικά κάτω στο City εκεί, γύρω-γύρω από το, από το Dudley Street μέχρι το καζίνο και γύρω-γύρω από το ποτάμι. Τι νερό ήταν αυτό. Δεν υπήρχε γέφυρα από κάτω να μην είναι full νερό, έτσι. Πολύ πράγμα. Τώρα κακοπροαίρετοι θα βγουν και θα πούνε, ας πούμε, γιατί δεν καθαρίζουν τα φρεάτια, ας πούμε, δεν έχουμε αποχετευτικό σύστημα.
1: Εντάξει, δεν νομίζω τώρα. Εδώ πέρα εγώ ξέρω ότι όταν βρέχει. Τώρα...
0: Πλημμυρίζει ο κόσμος.
1: Όχι, δεν πλημμυρίζει ο κόσμος. Είσαι από αυτό μου έκανε εντύπωση από την αρχή πρώτα στην Αυστραλία.
0: Έχει περάσει, Ντάντλεϊ.
1: Ναι, ρε παιδί, τώρα δεν ξέρω αν είναι μια
0: αντίμονη με περιοχή. Τώρα διάφορα αλλά... μέρη που γίνεται χαμός.
1: Ναι, εντάξει. Αλλά πάντα μου έκανε εντύπωση όταν έβρεχε μετά ήταν σαν στεγνός ο δρόμος.
0: Εδώ στο Όκλι δεν είναι.
1: Από τη μέρα που ήρθα. Γενικά σε όλους τους δρόμους. Τώρα αν είναι κάποιοι δρόμοι που κυκλοφορούν.
0: Λέω μέσα στο City χαμός. Πάντα.
1: Ναι.
0: Πάντα. Πολύ νερό. Και δεν σου λέω για τους κατηφορικούς δρόμους. Εκεί που σκάνε όμως οι κατηφορικοί δρόμοι γίνεται Lonsdale Street και λοιπά. Έχει πλημμύρες. Όπου κάνει ο δρόμος λίγο κοιλιά.
1: Δηλαδή στο σίτι μέσα πλημμυρισμένο. Δηλαδή κάτι άλλο.
0: Δεν έχεις ιδέα τώρα. Σου μιλάω για 30 πόντους νερό.
1: Ναι.
0: Βέβαια. Για το πως πάντα απ' το θέλω πας. Στο Mount Bula μας βλέπω 25 πόντους στο χιονάκι.
1: Τριήμερο είναι.
0: Τριήμερο είναι. Α, ναι, είναι και τριήμερο.
1: Είναι και τριήμερο. Είναι τα γενέθλια του... Πώς θες να πώς τον λένε. Του Κάρλ.
0: Πολύχρονο να είναι το παλικάρι. Δεν το λέω.
1: Έλα, το παλικάρι.
0: Πολύχρονος να είναι. Γερός, δυνατός.
1: Έτσι, τα παλικάρια. Τελείωσε εδώ Πόρτο Λεόνα, το βλέπες. Για μένα.
0: Το βλέπα μαζικά.
1: Ωραία σειρά. Πολύ καλογυρισμένη.
0: Εντάξει, το βλέπα μαζικά. Δηλαδή, άφηνα 5-6 επεισόδια και τα βλέπα όλα μαζί.
1: Εντάξει, εντάξει, ωραία σειρά. Πετυχημένη για μένα. Για μένα. Ποιος ρωτάει για μένα που χωρίς εσένα. Λοιπόν, είπαμε εδώ στοιχεία πώς επικοινωνείτε. Τα έχουμε πει όλα αυτά.
0: Όχι.
1: Ρυθμός.com.au. Εκεί θα μπείτε, εκεί θα βρείτε, εκεί θα ακούσετε ό,τι έχει να κάνει με το ραδιόφωνο μας, τη δισκογραφία και όχι μόνο. Στείλετε τα μηνυματάκια σας, κατεβάστε την εφαρμογή μας ρυθμός.com.au. Θα βρείτε εκεί να κατεβάσετε, να κάνετε download και μέσα από το Play Store και μέσα από το Apple Store. Ράδιο Ρυθμός λοιπόν. Ρυθμός Radio μάλλον.
0: Έχουμε μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή.
1: Πού?
0: Στα νοτιοδυτικά εδώ της Μελβούρνης. Οι κάτοικοι της περιοχής έχουν κληθεί να παραμείνουν μέσα στα σπίτια τους, καθώς οι αστυνομικοί διαπραγματεύονται με έναν άντρα μέσα σε ένα ακίνητο στο Hudson Street, στο Spotswood. Η αστυνομία αναφέρει ότι πιστεύεται ότι έχει στην κατοχή του όπλο. Νότια σου λέω.
1: Να.
0: Νοτιοδυτικά. Πιστεύουν ότι έχει στην κατοχή του όπλο. Έχουν ζητήσει από τους πολίτες να αποφεύγουν την οδό Hudson, καθώς εξελίσσεται η έρευνα. Τώρα, όσοι βρίσκονται μεταξύ της περιοχής Hicks, Melbourne Street και μεταξύ του Birmingham Street και της Λεωφόρου που έχουν κληθεί να παραμείνουν στα σπίτια τους. Το μεγαλύτερο μέρος του δρόμου στο Hudson Street είναι αποκλεισμένο, συμπεριλαμβανομένης μια περιοχής κοντά σε δημοτικό σχολείο. Υπάρχουν detective της ομάδας δίωξης παρανόμων όπλων και ομάδας ειδικών επιχειρήσεων της αστυνομίας Βικτόριας. Η αστυνομία είναι εκεί πέρα στα πλαίσια της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη.
1: Τι είναι, κάποιος αποκλεισμένος?
0: Δεν υπάρχει κάτι ακόμη να υποδηλώνει άμεσο κίνδυνο για άτομα εκτός του ακινήτου, έχει αναφέρει.
1: Δηλαδή είναι κάποιο άτομο μέσα στα ακινήτα αποκλεισμένα?
0: Ναι, εξελίσσεται.
1: Όπα, στην έχουν πέσει τώρα.
0: Εξελίσσεται.
1: Ας ελπίσουμε να μην έχουμε μπακαμπούκα.
0: Έχουμε τι κάνουμε. Όταν για τους άλλους βρέχει αγάπη ο ουρανός. Εσύ τριγύρω σου έχεις πουλάκια?
1: Πουλάκια πολλά.
0: Παολίνα έχει πολλά πουλάκια.
1: Εν τω μεταξύ, τώρα πώς πουλάκια να πούμε. Ναι, ναι, ναι. Είμαι φιλόζος, αλλά μου την έχουν δώσει. Γιατί πήγε.
0: Πρόκειται για την ημέρα σήμερα, έτσι.
1: Βάζω ρε, παιδί μου, το ένα μάξι πάνω εκεί που είναι τον γκαζόν μπροστά στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Και έχει γίνει το γκαζόν, έχει κάνει τρύπες. Έχει φύγει το γκαζόν, έχει βγει το χώμα, ξέρεις τώρα.
0: Να μην παρκάρεις εκεί, να μην φεύγει το γκαζόν.
1: Ναι, και προσπαθώ να το φτιάξω τώρα. Ναι. Πήγα εκεί, πήγα κάτι σπόρους να πούμε, τα σπετάω. Δεν γίνεται, φυτρώνει, λέω, τίποτα, ξαναβάζω σπόρους. Σκάω μια μέρα, έτσι ξαφνικά κάνω ένα ντούνα εδώ, μήπως γίνεται τίποτα. 150 πουλιά μου τρώγανε σπόρους. Τρώνε σπόρους, γκαζόν τα πουλιά.
0: Έλατε.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Έλατε.
1: Δεν είχε
0: τρώνε σπόρους τα πουλιά.
1: Όχι, γκαζόν, ρε φίλε.
2: Αυτά.
1: Μας πούνε αυτοί που έχουν πουλάκια.
0: Τι έχει ανακαλύψει αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Τι έχει ανακαλύψει αυτή τη στιγμή.
1: Δεν ήξερα ότι τρώνε τα γκαζόνα. Αλήθεια σου λέω. Φάνηκε πολύ περίεργο.
0: Ρε μας τρολάρεις. Προηγουμένως δεν έλεγα. Αϊ παράτα μας να πούμε.
1: Ποιος είναι πάλι, τι
0: είναι. Ο άλλος να πούμε. Πήγε στην Ελλάδα τώρα, απλώνει την κορμάρα του κάτω εκεί νότια της Πάτρας που είναι να πούμε. Καλά δεν μας λέει, καλημέρα δεν μας λες. Προηγουμένως έλεγα να πούμε ότι.
1: Ποιος πήγε Ελλάδα.
0: Ο Πατρινό, ο Θόδωρος.
1: Αυτός λέγεται ότι θα πάει φέτος.
0: Ποιος θα. Στο εγκαλιστήριο όταν ήρθε.
1: Καλά ξηγέτη. Ακούει.
0: Ακούει.
1: Τι κάνει τέτοια, δεν
0: κοιμάται.
1: Λοιπόν, καλημέρα στον Τζον τον Παπαδάτο. Καλημέρα σε όλους, λέει, όσους ακούνε ρυθμό.
0: Να ακούει μια και ο Ταρίφας, έτσι.
1: Ναι, ακούει ο Ταρίφας, αλλά μας έχει γράψει κανονικά στα ταρίφια του.
0: Δεν μπορεί, δεν μπορεί. Ο Ταρίφας δεν μπορεί.
1: Μας έχει γράψει τα ταρίφια του, σου λέω.
0: Δεν μπορεί ο Ταρίφας, λέμε.
1: Κύριος
0: δεν
1: Κώστας.
0: Μπορεί. Είναι περίεργα τα πράγματα.
1: Καλημέρα, λέει, παιδιά, ο κύριος Κώστας. Καλημέρα, Στάτο, ο Τασάρας. Καλημέρα, Στάτο,
0: παιδιά, εμένα εννοεί.
1: Καλημέρα στο Ρυθμό, καλημέρα στο Παναθηναϊκό. Καλό τετραήμερο και καλή εκπομπή σε όλους. Καλημέρα στο Βασίλειο, τον bus driver. Καλημέρα στο Σταυρόνε. Καλημέρα φίλε Νίκη, που λες Νίκη. Δεν φτάνει που μας τα παίρνουν, λέει. Δηλώνουν κιόλας. Δίνουμε κιόλας. Το λέω να σταματήσουμε. Να δίνουμε και στους άλλους να προσπαθούν να πάρουν. Όχι να δίνουν κιόλας. Μην μπέρδεψες. Καλημέρα στη Δώρα μας. Καλή ευχάριστη Κουβενίκο. Το είπαμε πολλές φορές. Λέει γεμιστά και ντολμάδες χωρίς κιμά. Είναι ρύζι, πιλάφι, σε λάχανο και κλιματόφυλλα που. Ναι, κοίταξε τώρα τα ντολμαδάκια είναι ντολμαδάκια, δεν έχουν.
0: Έλα, τώρα. Παιδιά, τώρα αυτά είναι.
1: Ντολμαδάκια με κιμά τώρα, αυτά είναι.
3: Στρατάρα τα πουλάκια, φίλε, τρώνε σπόρους και τα πουλάκια είναι καλά. Χειρότερα είναι, φίλε, τα μυρμήγκια. Τα παίρνουν και κάνουν. Πώς το λένε, άσκηση. Για να έχουν για το χειμώνα. Τα πουλάκια είναι καλά. Τα μυρμήγκια είναι αυτά να πάρουν.
0: Τι άσκηση κάνουν, ρε Παρμενίων.
1: Είναι και αυτός.
0: Μας δουλεύεις.
1: Είναι και αυτός από τους χαρούμενους Αριανούς, ε.
0: Είναι, γιατί να μην είναι.
1: Που πήραν το σπανούλι.
0: Κανονικά και εσύ σήμερα έπρεπε να είσαι χαρούμενος. Γιατί το 2002, σαν σήμερα, η ΑΕΚ πήρε πρωτάθλημα στο μπάσκετ μετά από 35 χρόνια.
1: Εντάξει. Γιατί εσείς πόσο καιρό έχει να πάρετε.
0: Έλα, σε παρακαλώ, ασχολήσουμε τη δική σου την ομάδα.
1: Εσύ να αναφέρεις.
0: Για τη δική σου, λέμε.
1: Θα μου πεις πόσο καιρό έχει να πάρεις πρωτάθλημα.
0: Για τη δική σου.
1: Θα
0: λέμε.
1: Μου πεις
0: μετά
1: πόσο.
0: Την πτώση του αυτοκράτορα.
1: Ποια πτώση, μωρέ, τώρα πήρατε πέντε πρωτάθλημα να φέρει και το.
0: Γεια σου, Παναγιώτη Καρονικά.
1: Έχουν τρελαθεί, λέει, πήραν σπανούλι τρία χρόνια προπονητή. Λες και πήραν τον
0: πρωτάθλημα. Έλα, ρε, τώρα τρία χρόνια προπονητή, τα λες αυτά και.
1: Τρία χρόνια προπονητή.
0: Εντάξει, ρε, εσύ και στη Μονακό έκανε.
1: Σιγά την ομάδα, ρε φίλε, την Μονακό να πούμε. Σιγά την ομάδα τη Μονακό. Λες που μιλάει για τον Ομπράντοβιτς.
0: Πήγε σε Final Four.
1: Στη ΦΑΠΑ θα είστε πάλι.
0: Σε τελικό την πήγε.
1: Στη ΦΑΠΑ θα είστε.
0: Αλλά. Θα στο κοκκινήσω το σβερκάκι.
1: Καλά, εντάξει.
0: Όπα, τι είναι αυτό, λέει ο Βασίλειος. Καλημέρα σε όλους μας. Μία υπενθύμηση σε όλους να διαβάζετε τις συσκευασίες στο τι αγοράζετε.
1: Γιατί μας το λέει αυτό.
0: Αρκετά προϊόντα έχουν συστατικά που προκαλούν άσχημες παρενέργειες στο σώμα μας. Τι εννοείς, πιάνει κόψιμο, Βασίλειε.
1: Για πες τώρα,
0: παρακαλώ,
1: να
0: είμαστε.
1: Εξηγήσου, γιατί πάμε και γυμναστήριο τώρα και πρέπει να είμαστε να πούμε.
0: Τα ακούσαμε και αυτό. Πάει γυμναστήριο,
1: ναι. Κάθε μέρα.
0: Μου φύγαν τα ακουστικά.
1: Κάθε μέρα.
0: Δεν ακούω τίποτα.
1: Ναι, πού να ακούς. Βάλε το βίσμα, ξέρεις, που εκεί από κάτω. Καλημέρα σας.
0: Είναι σαν τον προπονητή.
3: Κάνουν άσκηση πέλεκης. Όσο και τους πανούλι. Άσε, Στρατακό. Τα κλάψουν οι μανούλες φέτος, τα ξέρεις.
1: Άρα, τι έχουν πάρθει, ρε φίλε. Ρε τι έχουμε πάθει με το Σπανούλη. Λοιπόν, πάμε στην
2: ανάπτυξη, ρυθμός στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως τον brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
4: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης, δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
8: Αυτός είναι ο ήχος του καρδιακού παλμού ενός βοηθού καταστήματος. Μετά από φωνές, παρανοχλήσεις και επίθεση, η επιθετικότητα και η βία κατά των εργαζομένων παρακαλούν βλάβη. Μην ξεπερνάτε τα όρια. Ένα μήνυμα από την Worksafe Victoria.
9: Διαταγάς.
10: Πετάξω στο meet me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
9: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
10: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρος plate.
9: Με κοτόπουλο.
10: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Και πούσε. Πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
9: Αν υπάρχει.
10: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα burgers. Άντε πήγαινε. Και πούσε. Να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
9: Μόνο αυτά?
10: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
11: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03-9568-5555. Το τηλέφωνο 03-9568-5555.
2: Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο

0: απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
1: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
0: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
1: Τηλέφωνο 9429-4800.
0: 429 Bridge Road, Richmond.
1: Moss Property Consultants.
0: Αξιοπιστία
1: και ασφάλεια.
2: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
3: Έχασες κάποιο interview?
2: Κανένα πρόβλημα.
3: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.
4: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς τα καλύτερα.

Εδώ είμαστε 6 λεπτά, 7 λεπτά μετά τις 11. Ο Τραμπ πάντως ανακοίνωσε ότι θα κάνουν, λέει, μια μικρή στάση στην Κούβα κατά την επιστροφή τους από τη Μέση Ανατολή. Ωχ, κούρασε. Κούρασε, ξεκούρασε. Γενικά μπορεί να κούρασε, αλλά δεν κούραζε και τις τσέπες του όλου του κόσμου.

0: Πάντως δείχνει να έχει χάσει και το κογκρέσο ο Τραμπ, έτσι, τον τελευταίο καιρό εκεί πέρα. Εκτός από τους περιορισμούς που του βάλανε για τον πόλεμο στο Ιράν, τώρα έχουμε και διαφωνία, καθώς το κογκρέσο ενέκρινε ένα σημαντικό νομοσχέδιο που θα δίνει πάλι δισεκατομμύρια δολάρια σε βοήθεια στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων κεφαλαίων για αγορές όπλων, ενώ προφανώς ο Τραμπ είναι αντίθετος. Αλλά δεν μπορεί να κάνει κάτι. Τέλος πάντων. Στην Ελλάδα κάθε μέρα νέα δημοσκόπηση, χαμός.
1: Καλά τώρα, ναι, αυτό εντάξει. Δεν μου λες, δηλαδή, πραγματικά ρε φίλε, εγώ γελάω, ξέρεις, με τις δημοσκοπήσεις και γελάω από την αντίθετη μεριά. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι ο Τσίπρας παίρνει κάποια ποσοστά.
0: Ναι.
1: Ας υποθέσουμε ότι παίρνει και η Καριστιανού κάποια ποσοστά.
0: Φαίνεται όπως υπάρχει.
1: Από πού τα παίρνουνε ρε φίλε?
0: Από πού?
1: Ναι. Άμα θα το δεις, δεν βγαίνουν σύμφωνα με παλιότερες δημοσκοπήσεις, έτσι.
0: Ναι.
1: Τα νούμερα δεν τους βγαίνουνε. Άμα δεις μια δημοσκόπηση, ας πούμε, του Ιανουαρίου,
0: ναι,
1: τα νούμερα δεν βγαίνουνε.
0: Παίρνουν από το Πασόκ. Παίρνουν καλά από την αριστερά, δεν το συζητάμε.
1: Εντάξει, αστεία τα θέματα τώρα.
0: Μην ξεχνάς ότι παίρνουν και ένα. Πόσες μονάδες του Μητσοτάκη από τις 40 έχει πέσει στα 25.
1: Καλά, το 40 ήταν και λίγο τοπικό, ρε παιδί.
0: Το 40% που είχε βγει ο Μητσοτάκης τώρα έχει πάει στο 25. Ένα 15% αυτό μοιράστηκε στην πίτα.
1: Αυτό σημαίνει ότι αυτοδυναμία δεν θα έχει.
0: Κοίταξε, και η τελευταία δημοσκόπηση δίνει 28% στην εκτίμηση ψήφου. Και τον Τσίπρα τον δίνει στο 15%. Το θέμα είναι ότι το πρώην κόμμα των κυβερνών μένει εκτός κοινοβουλίου στις δημοσκοπήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως δεν ξέρω αν έχουμε ξανά στο παρελθόν δεκαετή ανάλογο. Ένα κόμμα του 3% να βγει κυβέρνηση με 35%. Και μετά να πέσει, να βγει εκτός κοινοβουλίου.
1: Κοίταξε τώρα, αν πάρεις μια εκπομπή

0: από εδώ, από αυτές που κάναμε και λέγαμε, να πούμε ότι όταν έφυγε ο Τσίπρας θα γυρίσει πίσω σαν σωτήρας. Αν το βάλεις στη μία μέρα να παίξει εκείνη η εκπομπή και στη σημερινή να λέμε, ας πούμε, ότι να επέστρεψε σαν σωτήρας, δεν έχει, δηλαδή το σχέδιό του ήταν πασιφανές.
1: Υπάρχει όμως ένα ποσοστό της τάξης του 70% των πολιτών που θεωρεί ότι η χώρα κινείται προς λάθος κατεύθυνση και κρίνει αρνητικά την κυβέρνηση.
0: Ωραία. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδι.

0: Καλημέρα Αντουνάκη, λέει ο Αντουνάκης. Καλημέρα Νικουλάκη, όταν ήμουνα μόνος. Ο Νικόλας μας λέει εδώ πέρα,
1: ο Mr. Selfie.
0: Καλημέρα συν το τετραήμερο, λέει, που θα έχουμε. Πήρα και μια μέρα έξω. Ζήτω ο Βασιλιάς, ζήτω η Μεγάλη Βρετανία, ζήτω.
1: Εννοεί ότι δεν δουλεύω Δευτέρα ούτε Τρίτη αυτός.
0: Εννοείται.
1: Μια χαρά.
0: Ναι, δεν ξέρω, μήπως πήρε και σήμερα, γιατί εδώ τον βλέπω στη φωτογραφία.
1: Ναι, δεν είναι πολύ. Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν τον βλέπω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, Νικόλα μου, δεν ξέρω. Άμα τα κατάφερες, μπράβο, καλά έκανες. Δεν μου λες, είδες αυτό που βγήκανε οι Αλβανοί στους δρόμους στα Τίρανα το βράδυ της Τρίτης?
1: Ναι, κάτι πήρε το μάτι μου.
0: Που έλεγε φύγε μακριά Ισραήλ.
1: Ναι.
0: Η γη μας δεν πωλείται στην Αλβανία κλπ.
1: Που λένε τη γη που δεν τους ανήκει όμως.
0: 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, έτσι.
1: Πουλάνε μάλιστα στην Ιβάνα. Την γη που είναι των δικών μας εκεί πέρα, την πουλάνε στην Ιβάνα. Με το έτσι θέλω, έτσι.
0: Ναι.
1: Είπε η Ιβάνα, μπαμπά, θέλω να πάρεις τον φίλο σου το ράμα, εκεί αυτό να που τον κάνω, και να θέλει, έχω δει κάτι πολύ ωραίο εκεί, θέλω να το πάρω.
0: Ναι, να πούμε ότι τα μέρη που πουλάνε είναι και προστατευμένοι υγρότοποι, έτσι, με φλαμίγκο, φώκες,
1: ναι, αλλά ναι, αλλά είναι και γη Ελλήνων.
0: Ναι, ελληνικής καταγωγής ανθρώπων, οι οποίοι είναι αυτά τα πράγματα στη διοκτησία τους και προσπαθούν οι αλβανικές αρχές με κάποιο τρόπο να τα πάρουν. Αυτό δεν ήταν που θα καταπολεμούσε εκείνος?
1: Ο ποιος?
0: Ο τύπος που τον βάλανε φυλακή, που είχε βγει δήμαρχος.
1: Ο Μπελέρης.
0: Ναι.
1: Και τώρα είναι...
0: Πού είναι ο Μπελέρης τώρα? Την έκανε για Μπελέρ.
1: Τώρα είναι ευρωβουλευτής, νομίζω.
0: Α, μάλιστα.
1: Κάνει από αλλού τον αγώνα του κι αυτός.
0: Άρε, τι τραβά.
1: Καλημέρα, αγόρια.
0: Συμπιστεύω.
1: Λέει η Θεοδώρα. Καλή Παρασκευή και happy long weekend.

0: Πάντως θα σου πω κάτι.
1: Να μου πεις.
0: Γιατί ακούω πολλές φορές που λες προβλήματα στο ίντερνετ και τέτοια.
1: Ναι.
0: Θα να καταθέσω κάτι που είναι δική μου μαρτυρία και το έχω προσέξει πάρα πολύ καιρό. Από... Έχει τώρα εδώ και κανένα μήνα. Μπορεί λίγο παραπάνω, μπορεί λίγο παρακάτω. Φεύγω από το σπίτι. Ναι. Αυτόματα το τηλέφωνο μου μπαίνει στο αυτοκίνητο και παίζει μουσική, ραδιόφωνο, ξέρω εγώ, μέσω ίντερνετ. Λοιπόν, από το σπίτι μου μέχρι τουλάχιστον...
1: Από το σπίτι?
0: Από το σπίτι μου,
1: ναι,
0: μέχρι τουλάχιστον αρκετά μετά το Κόφιλτ,
1: ναι,
0: έχω διακοπές μόνιμα στο ίντερνετ.
1: Μόνιμα?
0: Ναι. Και μιλάμε τώρα για 4 ώρα το πρωί, 5 ώρα το πρωί, έτσι. Διακοπές, μεγάλες διακοπές. Δηλαδή παίζει 5 δευτερόλεπτα, σταματάει 10 δευτερόλεπτα.
1: Δεν ξέρω τι κάνουν πραγματικά.
0: Ναι, και εγώ δεν ξέρω. Γίνεται χαμός. Κάνουν
1: κάτι, κάποια upgrade γενικότερα στο ίντερνετ.
0: Δεν ξέρω αν κάνουν update.
1: Και εμείς εδώ πέρα τις προηγούμενες εβδομάδες είχαμε θέματα.
0: Αλλά γενικά η περιοχή είναι πολύ χάλια στο ίντερνετ, ρε παιδί μου. Δεν... εν τω μεταξύ το έχω προσέξει και στο σπίτι πολλές φορές. Εκεί ξαφνικά που
1: έχουν
0: όλα καλά
1: πάντως. Οι ταχύτητες έχουν ανέβει πάντως.
0: Εκεί που όλα καλά, ξαφνικά πέφτει το ίντερνετ στο σπίτι.
1: Κάνουν, κάνουν εργασίες.
0: Για 5 λεπτά.
1: Ναι, ναι, κάνουν εργασίες.
0: Και ξανάρχεται.
1: Επειδή εμείς είμαστε άμεσα συνδεδεμένοι με το διαδίκτυο στα πάντα και έχει τύχει πολλές φορές να έχουν προβλήματα, πήραμε τηλέφωνο. Γενικά είναι αναπεριοχές, χρήγουν τις ταχύτητες, κόβουν για καμιά ώρα, ξανανεώνουν, κάνουν upgrade, λέει στο NBN. Δεν ξέρω τώρα τι συμβαίνει.
2: Ακούς Ρυθμός Radio.
0: Σου είπα, δεν ξέρω αν κάνουν upgrade ή update, αλλά το θέμα είναι ότι είναι ενοχλητικό. Είναι πολύ ενοχλητικό.

0: η επιλογή να αγοράσεις αυτοκίνητο ηλεκτρικό,
1: ναι,
0: έχει πολλές παραμέτρους.
1: Ναι.
0: Ακόμη ένας γνωστός, ξέρω εγώ, στη δουλειά, αγόρασε αυτοκίνητο για τον ίδιο ακριβώς λόγο ηλεκτρικό. Γιατί κλέβουν αυτοκίνητα στη γειτονιά του.
1: Τι αγόρασε ηλεκτρικό γιατί δεν κλέβουν ηλεκτρικά. Γιατί δεν κλέβουν ηλεκτρικά. Γιατί δεν...
0: Γιατί βενζίνα, ρε φίλε, εντάξει, πάει σε ένα βενζινάδικο άλλο, να πούμε. 5 λεπτά, 3 λεπτά, 1 λεπτό, βάζει βενζίνα, την κοπανάει, φεύγει, να πούμε. Δεν πληρώνει και τη βενζίνα και τελείωσε. Το ηλεκτρικό που θα πάει.
1: Να το φορτίσει. Για αυτό το λόγο πιστεύεις ότι γίνεται.
0: Ε, ναι. Γιατί άλλο. Είναι και δουλίτσα, έτσι, να ανοίγεις αυτοκίνητο. Οπότε τώρα δεν μπορεί ο άλλος να παίρνει ένα αυτοκίνητο που στο φινάλε μπορεί να είναι και άδειο από μπαταρία.
1: Ναι.
0: Ύστερα έχει και πάρα πολλές κάμερες αναγνώρισης επάνω. Οπότε ακόμη και με βιομετρικά θα μπορούσαν να το βρουν. Στο φως τη μυστιά σου, στο σκοτάδι γίνομαστε να. Είναι ένας λόγος, ξέρεις, που πολλοί κόσμος σκέφτεται να πάρει ηλεκτρικό.

0: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα.
1: Ακούω.
0: Δύο τύποι αιγυπτιακής καταγωγής, 22-23 χρονών, κάνουνε μπούκα σε ένα σπίτι στην Καλυθέα, νομίζω, για να κλέψουν. Τους αντιλαμβάνεται ο
1: σπιτιού. Τους την έπεσε.
0: Βγάζει ένα μπαστούνι του μπέιζμπολ που σε πονεί και που σε σφάζει. Ράματα, φτά, ξέρω εγώ.
1: Μα τι θα κάνει. Αντιμετωπίζει κατηγορίες ο ένικος.
0: Φίλε, συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για βαριές σωματικές βλάβες και παράβαση του νόμου περί όπλων.
1: Έτσι λέει ο νόμος. Τώρα προφανώς μπορεί να τον αθώσουν τον άνθρωπο, έτσι. Δεν νομίζω να τον βάλουν φυλακή. Είναι λίγο δύσκολο. 55 χρονών.
0: 55 χρονών. Μπήκανε στο σπίτι του.
1: Το σπίτι είχαν πάρει.
0: Ναι. Και τους άπησε.
1: Και καλά τους έκανε. Γιατί ποιος δεν θα το έκανε.
0: Άριστα τους έκανε. Όχι, καλά τους έκανε. Άριστα τους έκανε. Και βλέπω και το βίντεο, δηλαδή, που είναι με το μπαστούνι του μπέιζμπολ, ας πούμε, και το γοπανάει.
1: Εν τω μεταξύ, το μπαστούνι του μπέιζμπολ είναι μέσα στα αίματα, που έχεις να μάθεις, έτσι.
0: Δεν ξέρω αν είναι αυτοκόλλητο ή αίματα.
1: Όχι, λέει, εδώ το βίντεο της συμπλοκής που το ανέβασε στο YouTube ο Μάνος Μημαράκης, το ανέβασε, στο policereport.gr, δείχνει στιγμιότυπο της συμπλοκής με τον ένικο του σπιτιού να κρατά ένα αιματοβαμμένο ρόπαλο του μπέιζμπολ στο χέρι και να πιέζει προς τα κάτω το κεφάλι του αιμόφερου του άντρα. Πω, τι πάθανε αυτοί, ε? Πέσαν την περίπτωση. Θα ξανακλέψουν τώρα αυτοί?
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Ο ένας από τον δύο ήταν Αιγύπτιος, λέει.
0: Και οι δύο ήταν Αιγύπτιοι.
1: Ναι.
0: 22 και 23 χρονών, έτσι.
1: Αιγυπτιακής καταγωγής οι δύο. Άρα να συλλάβετε τώρα τον άνθρωπο. Κι ας με κοιτούν οι άλλοι.
0: Πόρτα. Θέλω να πιστεύω ότι τον συλλάβανε για τα μάτια του κόσμου και για τίποτα.
1: Ρε παιδιά, να σας πω κάτι τώρα όμως. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει έτσι ένα νομοσχέδιο το οποίο να καλύπτει το άσυλο γενικά.
0: Κοίταξε, όχι να φτάνουμε στην αυτοδικία, σίγουρα.
1: Ρε Νίκο,
0: αλλά
1: υπάρχει άσυλο. Όταν μπαίνεις μέσα στο σπίτι μου και με απειλείς, θα πρέπει να αντιδράσω. Δεν μπορώ να κάτσω έτσι. Ποιος άνθρωπος νορμαλά θα το κάνει αυτό? Εντάξει,
0: καλά δεν άνθρωποι. Υπάρχει, δεν είπε ο άλλος, να πούμε ο υπουργός, ότι κάνετε ότι κοιμάστε.
1: Ναι.
0: Τι να κάνουμε, ότι κοιμόμαστε, τώρα να ξυπνήσουμε.
1: Έλα, Ευάγγελος, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Έπρεπε να κάνει ότι κοιμάται, ρε παιδί.
1: Ναι, έτσι, αυτό είπε και ο Νίκος τώρα. Αυτό που είχε πει πριν ο υπουργός πριν από καιρό.
2: Ναι, έπρεπε να κάνει ότι κοιμάται.
1: Ο Μπίλος λέει επενδυτές ήταν.
0: Ναι, και αυτό.
1: Πήγαν να επενδύσουν οι άνθρωποι.
2: Στην Καλυθέα. Yeah. Η Καλυθέα είναι γεμάτη από αυτούς. Γεμάτη η Καλυθέα.
1: Ναι, ρε παιδί, εντάξει, είναι γεμάτη, αλλά τώρα μπήκαμε στο σπίτι του ανθρώπου. Ωραία, είχε το ρόπαλο. Είναι μερικά πράγματα, δεν μπορεί να σκεφτείτε. Α, το νόμο.
2: Έπρεπε να κάνει ότι κοιμάται, αφού είναι εντολή υπουργού.
1: Ναι, ναι.
2: Υπουργός δημοσίας.
1: Εγώ δεν μιλάω τώρα για αυτή τη μακακία που είπε πρώτα, αλλά σου λέω τώρα. Μπαίνει κάλλιο μου σπίτι, έχει το ρόπαλο. Θα κάτσει να σκεφτεί, α, ο νόμο, αν μην το χτυπήσω. Αν απειληθεί. Δηλαδή, δεν ξέρω, ρε φίλε.
2: Θα ταλαιπωρηθεί για 2-3-4 μέρες.
1: Ναι, δεν νομίζω να η δίωξη να προχωρήσει, δηλαδή, ενός
2: αγγελέα. Όχι. Θα το ταλαιπωρηθεί.
0: Το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος συνελήφθη με την αυτόφορη διαδικασία και θα περάσει αρκετά μεγάλη ταλαιπωρία. Έτσι. Δηλαδή, δεν θα είναι μικρή η ταλαιπωρία. Η ταλαιπωρία του, τα νεύρα του, το ότι μπήκανε στο χώρο του και χίλια δυο.
1: Είναι όμως, επειδή βλέπω το βίντεο, η βία συνεχίζεται. Έχουν βάλει πολύ ξύλο. Η βία συνεχίζεται εκτός σπιτιού. Έτσι, δεν είναι μόνο με στο σπίτι. Εντάξει,
2: το σκηνικά.
1: Ναι. Του συνέλαβε βασικά. Τον έναν το συνέλαβε. Τον έκανε και τόπι και τον συνέλαβε.
2: Ναι, έπρεπε.
1: Ήταν και αστυνομικός ο άνθρωπος ταυτόχρονα.
2: Αυτό δεν το ξέρω.
1: Όχι, και καλά, ρε παιδί μου. Έκανε και είχε μπει στο ρόλο του αστυνομικού.
0: Εδώ ισχύει αυτό, έτσι, η πολιτική σύνθεση.
2: Άμα ήταν αστυνομικός, θα έχει
1: δεν ήταν.
0: Όχι, δεν ήταν αστυνομικός. Λέει ότι έκανε τη δουλειά των αστυνομικών, του συνέλαβε.
1: Κατάλαβες.
0: Έτσι, είναι αυτό που λένε εδώ πέρα πολιτική σύλληψη.
2: Ναι, ναι.
0: Σύλληψη
2: ναι.
0: πολιτών, ας πούμε.
2: Είναι ουμπ λέξεις, φίλε, στην πατρίδα. Ουμπ λέξεις, αυτό είναι.
0: Α, μπράβο, αυτό πήγα να πω προηγουμένως, ότι η αυτόφορη διαδικασία θα του πάει ένα τριήμερο, συν τις μέρες που θα πάρει παράταση, συν που θα πάει να απολογηθεί, συν που θα γίνει το δικαστήριο.
1: Θα έχει, έχει μπλέξει τώρα. Νομίζω θα ξεμπλέξει, αλλά τέλος πάντων.
0: Ακριβώς.
2: Πώς θα ξεπλέξει, ναι, είναι ουμπλέξει στην πατρίδα.
1: Ποιος δεν θα το έκανε, ρε παιδιά, τώρα μπαίνει στο σπίτι μου να κλέψει. Sorry, αλλά στο σπίτι μου έχω και τους δικούς μου κανόνες. Έτσι, ο καθένας στο σπίτι του, έλα. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Και μπορεί να είναι και, και ξέρεις τι γίνεται. Κάτι τέτοια ίσως είναι και αποτρεπτικά για τους υπόλοιπους.
0: Αυτό ακριβώς. Κοίταξε, αν αυτό γίνει λίγο μόδα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και από τη μία μεριά θα καταλάβουν ότι ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι και δεν μπορείς πλέον να αφήνεις αυτά τα πράγματα να συμβαίνουν, και από την άλλη θα καταλάβουν και αυτοί που το κάνουν ότι, ξέρεις, κινδυνεύω, αλλά υπάρχει και ένα άλλο μεγάλο αλλά. Μήπως αυτοί που θα πάνε για μια απλή διάρρηξη θα είναι οπλισμένοι για να αντιμετωπίσουν την όποια κατάσταση. Μήπως ξεφύγει δηλαδή το πράγμα.
1: Νίκο, πιστεύεις ότι όλοι αυτοί που μπαίνουν μέσα, δηλαδή δεν έχουν και κάτι πάνω τους για να φοβήσουν, έστω, όχι να κάνουν να προκαλέσουν σωματική βλάβη?
0: Ναι, μήπως είναι πιο βαριά οπλισμένοι και μήπως πηγαίνοντας σε ένα σπίτι είναι και έτοιμοι να το χρησιμοποιήσουν. Γιατί αυτοί, άλλο να το πάρεις για εκφοβισμό, και άλλο να το πάρεις, ας πούμε, και λες ότι ναι, ρε, και άμα μου τύχει κάτι, την
1: άνοιξε. Αυτό τώρα είναι στο ελληνικό δίκαιο όλο αυτό που γίνεται τώρα.
0: Κάτι θα υπάρξει στο ελληνικό δίκαιο, αλλά δεν ξέρω ακριβώς.
1: Έτσι.
2: Ναι,
1: ποιος είναι αυτός που σκέφτει αυτούς τους νόμους, ρε παιδί μου, και γιατί δεν τους αλλάζουν?
2: Αφού υπουργός δημοσίας τάξεως ήταν. Δεν ήταν ένας τυχαίος, δεν ήταν ένας απλός βουλευτής. Υπουργός δημοσίας τάξεως ήταν. Να κάνετε ότι κοιμάστε. Το καταλαβες.
1: Κοίταξε, άκου, Βαγγέλη, δεν είναι τώρα, μην κολλάμε στο κάνουμε ότι κοιμάστε.
2: Κολλάω, ρε φίλε.
1: Ναι,
2: αλλά
1: η νομοθεσία ισχύει στον περισσότερο κόσμο, είναι ίδια για τέτοιου είδους. Δηλαδή και στον Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκτός από κάποιες πολιτείες.
2: Στον Καναδά ή στην Αμερική να σου πει ο άλλος στο σπίτι.
1: Ναι, απαγορεύεται. Ναι, και εδώ. Και σε εμάς.
2: Δεν μπορεί να μπει μέσα στην Αμερική, μου φαίνεται.
0: Αν θυμάσαι καλά, εδώ απαγορεύεται να έχεις όπλο που είναι ανώτερο από αυτό που έχει ο επιτιθέμενος.
1: Ναι, κάτσε εγώ εδώ πόσο μέτρα.
0: Ναι, δηλαδή αν έχει μαχαίρι και έχεις μαχαίρι,
1: κάτσε
0: το παλία, τον σφάζεις.
1: Ναι.
0: Αν έχεις πιστόλι όμως, δεν μπορείς να τον πυροβολήσεις, καταλάβες.
2: Πάντως έχουν αυξηθεί όλα αυτά, παιδιά. Η βία.
0: Σε παγκόσμιο επίπεδο, σε παγκόσμιο επίπεδο.
1: Μα δεν υπάρχει και ουσία ως τη λέξη άσυλο μετά. Δεν είναι, άσυλο είναι άσυλο. Το άσυλο του σπιτιού, πού είναι το άσυλο του σπιτιού?
2: Δεν υπάρχει στην Ελλάδα,
1: και
2: δεν είπαμε ουμπ λέξεις.
1: Και
2: άσυλο να έχεις, ναι. Ουμπ λέξεις.
1: Και ο νόμος περί όπλων τι λέει? Το ρόπολο υπάρχει στη λίστα όπλων για το...
0: Ναι, προφανώς, αφού το χρησιμοποίησε ως όπλο και βέβαια είναι στη λίστα.
2: Και εμένα, στρατό, εμένα μου φάνηκε παράξενο όταν ήρθα εδώ στην Αυστραλία, ρε φίλε. Πού πήγαιναν τα νερά, ρε φίλε.
1: Ναι,
2: πήγαιναν τα νερά,
1: και φοβερό, ναι, έβρεχε, έριχνε καντάρια και μετά το έλπες στεγνό και έλεγες τι γίνεται, ρε φίλε.
2: Τι έγινε, ναι, ρε φίλε, ναι. Ενώ στην Αθήνα, εντάξει.
1: Εντάξει, και εδώ το έχει, και εδώ η αλήθεια είναι και εγώ.
0: Για τώρα μην ακούω τώρα ιστορίες, ανοίξτε λίγο να δείτε. Ανοίξτε λίγο να δείτε την ιστορία. Ανοίξτε λίγο το αρχείο των ειδήσεων να δείτε. Δεν σας λέω μόνο το χθεσινό.
2: Όχι ότι πλημμυρίζει τώρα η Μελβούρνη, ρε Νίκο μου. Μας ακούνε.
0: Τι εννοείς Μελβούρνη, το Κλάιτον?
2: Όχι, στο Lost Davis Street που είπες, πλημμυρίζει.
0: Ρε φίλε, εχθές από τον Ντάντλεϊ δεν μπορούσε να περάσει ψυχή.
2: Στο Lost Davis Street,
0: λέω. Στο Ντάντλεϊ, λέω, στο Ντάντλεϊ Street. Δεν περνούσε ψυχή. Μπροστά από το καζίνο, εκεί που είναι οι γραμμές του Τραμπ, το νερό ήταν ένα με το πεζούλι επάνω. Είχε 40-50 πόντους νερό.
2: Δεν είχε ανέβει το πεζούλι.
0: Αλήθεια τώρα. Δεν είχε ανέβει το πεζούλι με δίπλα το ποτάμι.
2: Νίκο μου, πλημμυρίζουν σπίτια, ρε φίλε, στην Ελλάδα.
1: Πάλι το ίδιο.
0: Σταματήστε να κάνουμε τη σύγκριση, ρε παιδιά. Δεν κάνω καμιά σύγκριση.
2: Α, μα γιατί μας ακούνε και στην Ελλάδα, γι' αυτό το λέω.
0: Δεν με ενδιαφέρει ποιος ακούει στην Ελλάδα. Μιλάω για τη Μελβούρνη. Η Μελβούρνη εχθές ήταν Βενετία.
2: Βενετία.
0: Άνοιξε τα και δες τα.
2: Έλα, Νίκο. Όχι, ρε.
0: Εγώ τα παραλέω.
2: Έχεις πάει στη Βενετία. Έχεις πάει στη Βενετία.
0: Πολλές φορές.
2: Ήταν σαν τη Βενετία η Μελβούρνη εχθές.
0: Ρε εσύ, τώρα θα με τρελάνεις. Άνοιξε λίγο τις ειδήσεις και δες.
2: Εντάξει.
0: Άνοιξε να δεις βίντεο. Άνοιξε να δεις τον κόσμο που περπατάει με τα παντελόνια μέχρι το γόνατο.
2: Ναι.
0: Άνοιξε το. Ξέρεις που παρκάρουν τα ελικόπτερα. Ξέρεις που παρκάρουν.
2: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Δες το δρόμο, δρόμο από πάνω ακριβώς. Δες την νερό
2: μπορεί
0: έχει.
2: Σε κάποια σημεία. Μπορεί σε κάποια σημεία.
0: Γιατί εγώ σου είπα ότι είναι παντού.
2: Όχι ότι πλημμυρίζει Μελβούρνη.
1: Όχι, δεν πλημμυρίζει. Με τώρα μην είμαστε μηδενιστές. Όχι, δεν
2: πλημμυρίζει.
1: Εντάξει, μπορεί κάποιοι δρόμοι χθες κάτι να έγινε. Ναι, συμβαίνει αυτό. Okay.
2: Εντάξει, μπορεί σε κάποιο σημείο να πήγε κάποιο εμπόδιο πάνω στις χάρες εκεί που φεύγουν τα νερά. Μπορεί, μπορεί. Όχι ότι πλημμυρίζει. Έχει πρόβλημα τώρα η Μελβούρνη στην πλημμύρα. Μην τρελαθούμε, Νικό. Νικό, μας ακούνε και Ελλάδα, φίλε.
0: Εντάξει.
2: Δεν είναι ίδια, φίλε.
1: Η αλήθεια είναι ότι κάποιοι χθες κάποιοι δρόμοι είχαν πρόβλημα μεγάλο, έτσι.
2: Ναι, εντάξει, κάποιοι δρόμοι μπορεί να έχουν πρόβλημα. Ναι, μπορεί να πέσει κανένα δέντρο, να έκλεισε τις χάρες.
1: Είχε το, η υπηρεσία ESS είχε 100 κλήσεις και παραπάνω για τα προβλήματα.
2: Ναι, ναι. Εδώ στην Ελλάδα πλημμυρίζουν χωριά, ρε.
1: Καλά, αυτό ρε, ρε παιδιά.
0: Άντε πάλι στην Ελλάδα.
1: Κοιτάξτε να δεν κάνετε.
0: Ρε, ξεσκαλώστε λίγο, ρε. Μην συγκρίνετε το ένα με το άλλο.
1: Άλλο λέω. Σε όλο τον κόσμο, όταν βλέπουμε πλημμύρες, δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις τέτοια φαινόμενα. Είναι ο όγκος νερού που πέφτει στη συγκεκριμένη περιοχή μία φορά στα 500 χρόνια. Άμα γίνει ναι, αυτό, και... δεν όπου και να είσαι, δεν βλέπουμε τώρα πλημμύρες εδώ, πλημμύρες στην Ελλάδα, πλημμύρες στον Καναδά, πλημμύρες στην Αμερική, στην Γαλλία, στην Ιταλία. Παντού υπάρχουν. Δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις τη φύση όταν είναι σε έξαρση τέτοια. Δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις.
2: Αυτά.
1: Κάνα άλλο νεάκι καλό έχουμε, όχι έτσι.
2: Τίποτα εδώ, χειμωνιάζει, κρύο κάνει.
1: Εντάξει, δεν νοιάζει, να θα φύγει σε λίγο.
2: Περιμένουμε, περιμένω να περάσουν οι μέρες για φεβιό.
1: Να σε καλά ρε Βάγγελε.
2: Εγερτήριο σήμερα 4 ώρα το πρωί.
1: Για το μπάσκετ.
2: Ναι, απόψε. Και ξεκινάει στις 10 του μηνός είναι, 10 του μηνός, παγκόσμιο.
1: Αυτό περιμένουμε όλοι και είναι ωραίες και οι αυτό. Ώρες, βασικά είναι εργάσιμες
2: είναι
1: οι ώρες.
2: Είναι καλές οι ώρες, ναι, το έβλεπα, ναι, είναι πολύ καλές.
1: Ναι, για όσους δεν δουλεύουν, για όσους δουλεύουν, εντάξει.
2: Ναι, κάποια θα χάσουμε, κάποια θα ναι. δούμε, ναι. Έγινε παιδιά,
1: χαρά,
2: καλή
1: συνήθεια. Στο καλό.

0: Έχω ένα δίλημα, ρε φίλε.
1: Δίλημα.
0: Και τρίλημα μπορεί.
1: Για να δω το δίλημα σου ποιο είναι.
0: Θέλω λίγο να με προσέξεις, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα σου πω.
1: Ναι, ναι.
0: Και εγώ τώρα κάπου το είδα αυτό, δεν είναι, κάπου το διάβασα δηλαδή, αλλά είναι, δεν πάει να είναι ένα τρίλημα, ρε παιδί μου.
1: Πρέπει να πω περαστικά στο Βασίλη.
0: Ποιο Βασίλη, μωρέ.
1: Έλα τώρα. Συνέχισε, ξέρει αυτός, ακούει.
0: Λοιπόν. Είναι ένας τύπος.
1: Ναι.
0: Ο οποίος αναγκάστηκε να πάει στο νοσοκομείο.
1: Ναι.
0: Για να βγάλει από το λιλί του τη βέρα. Τι έγινε?
1: Το λιλί του τη βέρα. Τι είχε αυτός, αραβωνιάστηκε?
0: Περίμενε, ρε φίλε, περίμενε να σου πω. Ο τύπος ήταν με την γκόμενά του.
1: Με τα γκόμενέ του.
0: Η γκόμενά του ανακαλύπτει τη βέρα του μέσα στο παντελόνι του. Και εκεί που κοιμότανε, του την περνάει στο λιλί του. Αναγκάζεται να πάει στο νοσοκομείο.
1: Καλά ρε, πώς την πέρασε στο λιλί του?
0: Κοιμότανε. Λοιπόν, το τρίλημα τώρα ποιο είναι?
1: Ήτανε σε ήρεμη ψυχή η κατάσταση. Αυτός.
0: Ναι ρε εσύ.
1: Ναι.
0: Το τρίλημα τώρα ποιο είναι?
1: Ναι.
0: Ποιο είναι χειρότερο? Να ανακαλύψει η γκόμενά σου ότι είσαι παντρεμένος.
1: Ναι.
0: Να εξηγήσεις τη γυναίκα σου πως βρέθηκε η βέρα στο πουλί σου.
1: Ναι.
0: Ή το ότι το πουλί σου χωράει στη βέρα σου.
1: Κάτσε ρε, συγγνώμη. Τη βέρα την πέρασε στο λιλί του η γκόμενα.
0: Ναι ρε λέμε.
1: Για ποιο λόγο το έκανε αυτό τώρα?
0: Γιατί δεν ήξερε ότι ήταν παντρεμένος. Και τη βρήκε να πούμε. Και λέει παντρεμένος είσαι. Ναι, παντρεμένος είσαι, τάκ. Του τι φοράει?
1: Πάει αυτό στο σπίτι μετά. Πού είναι η βέρα σου, αγάπη?
0: Άρε, την είδε και πήγε στο νοσοκομείο. Ποιο είναι το χειρότερο τώρα? Το ότι η γκόμενα ανακάλυψε ότι είναι παντρεμένος.
1: Όλα, όλα.
0: Το ότι να εξηγήσει στη γυναίκα του πώς βρέθηκε η βέρα στο πουλί του. Ή ότι το πουλί του χωρούσε στη βέρα του. Ποιο είναι το χειρότερο?
1: Όλα είναι. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω τώρα. Και άντε και πήγαινε σπίτι.
0: Νομίζω ότι το χειρότερο είναι ότι χωρούσε το πουλί του στη βέρα του.
1: Ναι, είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα. Και άντε πας στο σπίτι. Πού είναι η βέρα σου, αγάπη μου? Πού είναι η βέρα σου?
0: Πού πες εκεί? Πώς θα το εξηγήσει αυτό? Δεν το
1: εξηγήσει. Η γυναίκα του το ξέρει όμως.
0: Τι, ότι έχει γκόμενα?
1: Ότι χωράει μέσα στη βέρα το...
0: Προφανώς ρε φίλε, προφανώς.
1: Ωραία, μου στέλνει μήνυμα τώρα η γυναίκα μου. Ευτυχώς λέει δεν φοράς βέρα.
0: Έχω κι άλλες εξηγήσεις εγώ εδώ. Λέει, για να χωράει βέρα λέει, αλλά είσαι Κινέζος. Είναι Κινέζικη ιστορία. Δεν είναι ιστορία ρε φίλε. Σου λέω ποιο είναι χειρότερο. Ποιο είναι το χειρότερο πράγμα?
2: Ούτε

0: Στον Δήμητο Βασιλόπουλο έστειλες καλή
1: μέρα. Καλή μέρα στον Δήμητο Βασιλόπουλο.
0: Στο Καρντάσι μου έστειλες εκεί.
1: Ποιος είναι αυτός? Στη Σοφιά.
0: Ναι.
1: Καλημέρα Νίκο Στράτο και σε όλη την παρέα μας στη ραδιοφωνική. Καλό τριήμερο με υγεία, φιλιά, πουλιά.
0: Πουλιά.
1: Το νου μου στο πουλιά.
0: Στο πουλί.

0: Ενώ μου λέει περί εγγύησης, η Βικτόρια είναι αστεία. Όταν τα δικαστήρια απελευθερώνουν τους παραβάτες με εγγύηση, διαπράττουν εγκλήματα ξανά και ξανά. Ναι, το έχουμε κάνει αυτό εδώ πολλές φορές το θέμα συζήτηση. Οι πολίτες στις ΗΠΑ, σε ορισμένες πολιτείες των ΗΠΑ, μπορούν να έχουν άδεια απλοκατοχής για να προστατεύσουν σε περίπτωση διάρρηξη στα σπίτια τους από ληστές.
1: Θυμάστε που είχαμε μια ιστορία που μπήκανε κάτι πιτσιρικάδες και τους πυροβόλησε ο ιδιοκτήτης.
0: Και ξέρεις τι, και στην Ελλάδα θυμάμαι έναν 75χρονο που είχαν μπει δύο αλβανικής καταγωγής να τον εκλέψουν στο σπίτι και είχαν όπλο. Τους είχε προβολήσει και τους είχε σκοτώσει με καραμπίνα. Τον είχαν συλλάβει, έγινε το δικαστήριο, είχαν πάει όλο το χωριό, μιλάμε, Σύσσωμο, έτσι να τους συμπαρασταθεί και τελικά αθώθηκε. Και δεν τον είχαν βάλει μέσα.
1: Εσύ, εντάξει, ο άνθρωπος θα αθωωθεί. Αλλά τώρα σκέψου να πληρώσει.
0: Καλά, μην αρκέσαι κιόλας. Δεν ξέρω τώρα.
1: Κοίταξε, θα αθωωθεί. Θα αθωωθεί λέγοντας. Δηλαδή, θα φάει 5 μήνες φυλακή με τριετή αναστολή και 1500 ευρώ πρόστιμο. Γιατί να πληρώσει 1500 ευρώ, γιατί να πληρώσει ένα δικηγόρο, γιατί να είναι σε αυτή την ταλαιπωρία και γιατί να είναι με 3 χρόνια αναστολή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ δεν σου λέω ότι θα καταδικαστεί.
0: Εν τέλει, τι έγινε με τη Βέρα.
1: Δεν ξέρω τώρα τι έγινε.
0: Λες,
1: μα δεν σου λέω αν έγινε κάτι με τη Βέρα. Δεν καταλαβαίνεις.
0: Έτσι λέω, Γρηγόρης, εκεί, από την ιστορία.

0: δίψα.
1: Είναι ένα τρίλημα, Χριστιανέ μου. Είναι ένα δίλημα. Δηλαδή, ποιο είναι χειρότερο, σου είπα. Δεν σου είπα τι έγινε με τη Βέρα. Σκολίσατε και τι έγινε με τη Βέρα.
2: Είναι ακριβώς ο Χρήστος Γιαννέδη ο Χρυσός. Πρέπει να ξέρουμε. Δηλαδή, έχουμε μια Βέρα στο πουλί μας. Πόσο αξίζει.
1: Πήγε στο νοσοκομείο, την έκοψε μετά, την έβγαλε.
2: Και δεν κατάλαβα δηλαδή γιατί να μην δε βάλω ένα δαχτυλίδι στο λιλί.
1: Υπάρχουν πολλοί που βάζουν. Αλλά αν λόγω διαμετρήματος τώρα δεν το βγάζει, ρε παιδί μου, από το χέρι. Να, εγώ φοράω Βέρα. Το βγάζει τώρα, το βάλει εδώ τώρα. Τι καταλαβαίνει.
2: Δεν μα τα λε καλά.
1: Ούτε λουκάνικο Φραγκφούρτη δεν χωράει.
2: Όχι, δεν μα τα λε καλά. Υπάρχουν πολλοί που φοράνε δαχτυλίδι στο πουλί. Εσύ που το ξέρει.
1: Τώρα αλήθεια.
2: Τι είναι ξαφνικά, μα έκανε.
1: Σοβαρά τώρα. Δεν έχει δει. Δεν έχει δει.
2: Όχι.
1: Είναι αθώο.
2: Όχι, δεν έχω δει, ρε.
1: Είναι αθώο.
2: Πού να δω, ρε φίλε, δαχτυλίδι στο πουλί.
1: Σε τσόντα, δεν έχει δει.
2: Όχι.
1: Αλήθεια τώρα. Μέχρι και στο Instagram πέφτει.

0: Λοιπόν, αγρότης στην Ουγκάντα θα σε πάω, αγρότης με 12 συζύγους, έχει 102 παιδιά και ζητά μεθόδους αντισύλληψης για να μείνουν λεφτά για τρόφιμα, λέει.
1: Βλάκας, ας.
0: Τι εννοεί, έχει κάνει 10 παιδιά με τις 12 γυναίκες, δηλαδή, από 10 στην κάθε μία.
1: Του αρέσει η διαδικασία.
0: Ρε φίλε, μιλάμε για 102 άτομα τώρα, αυτοί εκεί δύο πούλμα τώρα που κατεβάζουν κερκίδα κανονικά.
1: Του αρέσει η διαδικασία.
0: Δεν ξέρω.
1: 102 άτομα είναι μόνο τα παιδιά.
0: Ναι, και βγαίνει τώρα και λέει δεν μπορώ, λέει, να συντηρήσω, λέει, την οικογένεια.
1: Τώρα το θυμήθηκε.
0: Λοιπόν, στο σημείο μάλιστα που η σύζυγη λέει, του λέει τώρα, λέει, παίρνουν το χάπι της αντισύλληψης. Μετά τα 102 παιδιά φυσικά παίρνουν χάπι αντισύλληψης.
1: Τι δεν καταλάβανε.
0: Τώρα το ανακαλύψανε.
1: Δηλαδή από τα πρώτα δύο παιδιά τι δεν καταλάβανε από εκεί μετά.
0: Δεν καταλάβανε. Σου λέει, ρε παιδί μου, φτάσανε στα 102.
1: Πόσες γυναίκες είχε.
0: Ε?
1: Πόσες γυναίκες είχε.
0: 12.
1: 12 γυναίκες.
0: Ναι. 12 γυναίκες.
1: Από δύο παιδιά 24.
0: Και λέει, σύμφωνα με τον ίδιο, λέει, το εισόδημά μου γίνεται όλο και μικρότερο με τα χρόνια λόγω του αυξανού μου κόστος ζωής.
1: Τι όλο και μικρότερο γίνεται το εισόδημα. Τι εισόδημα έχει, ρε φίλε, για να ταΐσεις 102 άτομα τώρα με δουλεύεις.
0: Πολλά, ρε.
1: Μακαρόνια να τους ταΐσεις για 102 άτομα, ξέρεις πόσα μακαρόνια είναι. Σκέψου το λίγο. Κάνε αναγωγή. Ένα πακέτο μακαρόνια, δύο άτομα.
0: 50 πακέτα μακαρόνια.
1: Άνετα.
0: Για να χορτάσουν.
1: Άνετα.
0: Ναι. Εντάξει. 50, δηλαδή.
1: 100 δολάρια θες μόνο για.
0: Για μακαρόνι.
1: Μόνο για μακαρόνι 100 δολάρια. Το ότι θες να πούμε. 100 λίτρα νερό.
0: Ας
1: τι 100, τι λέω.
0: Σ' αρέσει το σπανάκι.
1: Αν νόμιζα διαδικασία.
0: Σ' αρέσει το σπανάκι.
1: Ναι.
0: Τρώω σπανακόριζο και τέτοια δηλαδή.
1: Ναι, μου αρέσει το σπανακόριζο, μου αρέσει το σπανακόπιτο.
0: Προσέξτε τώρα γιατί έχει σημάνει συναγερμό εδώ στι αρμόδιε αρχέ Αυστραλία. Καθώς δεκάδες άνθρωποι ανέφεραν σχετικά συμπτώματα μεταξύ άλλων παρεστήσεις
1: από το σπανάκι,
0: αφού κατανάλωσαν συσκευασμένο σπανάκι baby. Ήδη οι αρχές προχώρησαν σε ανάκληση συγκεκριμένης παρτίδας και προειδοποίησαν όσους το έχουν προμηθευτεί να μην το καταναλώσουν και να το πετάξουν. Τουλάχιστον 47 άνθρωποι έχουν αναφέρει συμπτώματα μετά την κατανάλωση συγκεκριμένου σπανακιού.
1: Μόνο σπανάκι.
0: Τώρα δεν ξέρω τι τοξικές αντιδράσεις προκλήθηκαν.
1: Μόνο παρεστήσεις είχαν.
0: Παραλήρημα, σύγχυση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ερχόταν η γυναίκα και λες, πού είσαι, ρε Δήμητρα. Ξέρω ότι η γυναίκα σου τη λένε Άννα.
1: Ναι. Αυτή δεν είναι καλή παρέστηση, να σου πω. Θα συνερχόσουν πάρα πολύ γρήγορα. Ναι. Αν συνερχόσουν δηλαδή. Ποτέ.
0: Και το θέμα είναι ότι εκτός από τον πυρετό, έχεις και θολή όραση. Δηλαδή, ναι, μεν έχεις παρεστήσεις, δεν βλέπεις και καλά. Και διεσταλμένες κόρες, λέγεται, τέτοια πράγματα.
1: Δηλαδή, άμα
0: δεν έχει λέγε... πεθάνει κανένας μέχρι στιγμής.
1: Δηλαδή, άμα σου λέγε κάποιος, να πούμε, αντί για σπανακόπιτα να σου κάνει μαριχουανόπιτα, τι τώρα... άλλες παρενέργειες
0: τώρα...
1: θα είχε.
0: Τώρα...
1: Ερώτηση κάνω, δεν ξέρω.
0: Άμα σου, αντί για σπανακόπιτα, μαριχουανόπιτα,
1: ναι.
0: Μια χαρά θα σου. Εντάξει. Ούτε θα πέθανες, ούτε τίποτα.
1: Τα ίδια συμπτώματα δεν θα είχες.
0: Ναι, ούτε αυτοί πεθάνουν.
1: Τα ίδια συμπτώματα δεν, ναι, θα είχες.
0: Απλά...
1: κάποιος βλάκας μπέρδεψε τις παραγγελίες. Αντί για σπανάκι έστειλε.
0: Αυτά όλα τα προϊόντα έχουν καλλιεργηθεί σε φάρμα εδώ, σε εμάς, στη Βικτόρια.
1: Πού θες να καλλιεργηθούν.
0: Και στάλησαν σε αποθήκες στη Νέα Νότια Γαλλία και έχουν μολυνθεί, λέει, με ένα ζυζάνιο που μπορεί να έχει συνέπειες στην υγεία εάν καταναλωθεί. Αυτό είναι.
1: Το κατάλαβα εγώ.
0: Καταλάβες.
1: Το ζυζάνιο πήγε, να πούμε, πρώτα στη μαριχουάνα, μετά πήγε στα σπανάκια, το μετέδωσε. Ναι. Κάτι για μωρέ, παιδιά.
0: Μωρή Σαύρα, πόσο νερό έπιες και έγινες έτσι, το ανέκδοτο, το ξέρεις. Κάπως έτσι, δηλαδή. Ναι, το νου σας. Δηλαδή, δώστε να φάει κάποιος άλλος πανακόριζο πριν, να δείτε αντιδράσεις, παιδί μου. Και μετά προχωράτε κι εσείς στο παρασύνθημα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Συμφωνώ πολύ μαζί σου.
0: Ο Σταυρώνε του αρέσει το πανακόριζο.
1: Του Σταυρώνε.
0: Έλα.
2: Καλημέρα σας, κύριε.
1: Καλημέρα, φίλε μου Σταύρο. Σ' αρέσει το σπανακόριζο.
2: Καλημέρα, φίλε Νίκε. Και είμαι τώρα εγώ εδώ για να σας πω τώρα.
1: Ρε, το σπανακόριζο σ' αρέσει.
2: Τρελαίνομαι.
1: Μπράβο.
2: Εμένα μου αρέσει να βάλω λίγο φετούλα.
0: Ναι, ναι.
1: Με αυγό ή χωρίς αυγό.
0: Τι αυγό, δίπλα.
1: Ναι, δίπλα από πάνω.
2: Όχι.
0: Εντάξει, πάει και το αυγουλάκι.
1: Ωραίο είναι.
0: Ναι, ναι, πάει το αυγουλάκι, πάει.
2: Όχι αυγουλάκι.
0: Όχι μέσα, ρε, σπανακόρις τώρα.
2: Όχι
0: το
2: αυγουλάκι,
0: μέσα.
2: Ρε.
1: Πάνω, το
0: όχι, ρε, δίπλα, ρε, εντάξει, ψωμάκι. Έλα, εδώ είμαστε, μη κορνάρεις, βγήκαμε.
1: Μη κορνίρεις, ρε.
2: Είναι ένας γέρος. και στα 90 του χρόνια οδηγάει αυτοκίνητο, αλλά δεν βλέπει ότι έχει δύο λουρίδες και έχει και τις δύο
1: λουρίδα είναι αυτή που φορά στο παντελόνι που είπαμε.
2: Γραμμές, Ρενίχο.
1: Λωρίδες.
2: Να πω γραμμές.
1: Λωρίδες να πεις.
2: Θέλει και τις δύο γραμμές.
0: Χωρίς σου, χωρίς σου. Δεν θέλω ου που λέει.
2: Και εγώ περνάω με το φορτηγό να πούμε.
0: Ναι.
1: Ποιο φορτηγό βρήκε το υπόθετο.
2: Ποιο κοίτα, μην αντιλησίληφτες τώρα γιατί ακούγεσαι.
0: Ναι, ακούγεται, έχεις δίκιο φίλε, ακούγεται.
2: Είσαι αρμόδιος τουρισμού.
0: Είναι και αρμόδιος.
1: Και αρμόδιος.
2: Πώς πρόσεχε, πώς κατανομάζεις τους φίλους.
0: Πώς δίνεις τα αρμοδιότητα.
1: Δεν είπα εγώ, δεν είπα κάτι για τους φίλους μου. Για το υπόθετο που οδηγάς είπα.
2: Εσένα με λες εμένα, δηλαδή τι είμαι εγώ να πω. Υπόθετο.
1: Όχι εσύ.
2: Είμαι ο παθόν.
1: Χειριστής υπόθετος.
2: Άντε να μην σταματήσω τώρα στο σουβλάκι του στράτου και μου κάνουν όπως το λέγει ο Ρόντνι.
1: Μπούλινγκ.
2: Φρεντάκι.
0: Φρεντάκι, να αγαπάς, θα σταματήσεις.
1: Σε κάνω φρεντάκι, ναι.
2: Ωπα, τους φιλιά. Γεια σου Τάσο, ήρωα. Λοιπόν, και είμαι τώρα εγώ για να σας πω εδώ πέρα, ο φίλος μου ο στράτος, την περασμένη Παρασκευή απουσίαζε. Δεν έδωσε εισιτήρια για τους τυχερούς του ρυθμού.
0: Εσύ τι θες, εσύ έχεις κερδίσει, νομίζω έχεις και κερδισμένος.
2: Εννοείται, ναι.
0: Και τι θες τώρα εσύ με τα εισιτήρια.
2: Ναι, αλλά δεν ήσουν την περασμένη Παρασκευή.
0: Τώρα τέλος, δεν μπορώ να δω στην.
2: Εγώ τώρα σκέφτομαι, λέω τώρα εγώ, τι θα γίνει σήμερα, θα δώσει εισιτήρια.
0: Όχι.
2: Γι' αυτό, όχι.
0: Ό,τι ήταν, ήταν. Σήμερα δεν θα πάτε.
2: Αν εγώ, να το ξέρεις πολύ καλά, γιατί εγώ θα έκανα φασαρίες, θα έπαιρνα και την Gate 7 στο ρυθμό σήμερα.
0: Τι θες ρε, κάτσε, είναι και κερδισμένος τώρα, εδώ κοίτα να δεις τώρα τι γίνεται.
2: Ναι, αλλά μάμα η εκκρεμότητά μου ήταν να κερδίσω εισιτήριο.
0: Και πού ξέρεις ότι θα κερδίσεις εισιτήριο δηλαδή.
1: Ρε φίλε, τελειώσανε, τι να κάνω.
2: Κοίτα, εγώ πάντα κερδίζω γιατί άμα θέλω κάτι.
1: Ρε, έχω και δεν δίνω.
0: Ρε, τι να
1: πω. Λέει και η τέτοια.
0: Λίρε, δεν δίνω.
2: Λοιπόν, καλά, εντάξει.
0: Καταρχήν το εισιτήριο, το εισιτήριο που κέρδισες, θα πας εσύ ή θα στείλεις κάποιον άλλον.
2: Με συγχωρείς, εγώ θα πάω. Άντε, για. Θα πάω εγώ με τη γυναίκα μου.
0: Οπότε σήμερα έχει έξοδο, δηλαδή.
2: Εννοείται. Και η Τζέννη που πήρε τηλέφωνο last week. Φίλη της γυναίκας μου και κέρδισε.
0: Και αυτή η γνωστή.
2: Είμαστε τέσσερα άτομα.
0: Α, κατάλαβα. Την είχε βάλει εκεί τη γυναίκα να περιμένει πάνω από το τηλέφωνο, ε.
2: Αλλά είχα βάλει και το κουμπάρο μου να πάρει τηλέφωνο, γι' αυτό.
0: Όλο τηλέφωνο. Το σόι από τα.
2: Εντάξει. Λοιπόν. Τώρα τι ήθελα να πω. Σας άκουγα.
0: Ναι.
2: Για τις πλημμύρες. Τώρα για πλημμύρες εδώ πέρα, Ρενίχο μου, δεν κοίτα. Σε μερικές περιοχές να έχει γίνει κανένα πρόβλημα και να δημιουργείται καρδιολισμός.
1: Ανέφερα συγκεκριμένες περιοχές.
2: Α, ναι, εντάξει. Υπάρχει πάντα ένα προβληματάκι. Αλλά μικρό προβληματάκι. Μικρό. Και στη γειτονιά μου, καμιά φορά βγαίνουμε όλοι. Οι γειτόνοι με τις σκούπες, γιατί γεμίζουν με τα φύλλα τα φρεάτρια και τα σπρώχνουμε και εντάξει, λιώνει η υπόθεση. Αλλά εδώ πέρα δεν έχουμε αυτό το πρόβλημα με τη βροχή. Τον αγώνα τον έγινατε, ας πούμε, το φιλικό με την Εθνική Ελλάδος.
0: Ναι, κάτι είδα.
2: Όλα λέμε, αλλά δεν λέμε. Αρχίζουν και το άθλημα είναι... Νέα είναι.
0: Εντάξει, νέα έχει, είναι. Έχουν μέλλον τα παιδιά. Είναι η ομάδα, θα άμα δέσει.
2: Είστε 2-2 με τη Σουηδία.
0: Ναι.
2: Καλά, η Σουηδία είχε βάλει ταξικό. Δεν ήταν όπως είναι, αλλά επιτρέπεται μια τέτοια.
0: Γιατί είχε βάλει, γιατί είχε βάλει ταξικό.
2: Να μην είναι στο Μοσκάρι. Κοιτάει παίχτες τώρα. Σιγά να μην βάλει τη Σουηδία να παίξει με την Εθνική Ελλάδος φιλικό.
0: Γιατί, δεν καταλαβαίνω. Γιατί το λες έτσι, γιατί το λες.
2: Το λέω έτσι γιατί τώρα εγώ σαν προπονητής θα βάλω εγώ τους παίχτες μου για να χτυπήσουν Ερυθρέατο που έχω, που έχω παιχνίδια μπροστά μου.
0: Όλες οι ομάδες δεν είναι φιλικά τώρα.
2: Όλες, ναι, είναι προετοιμασία.
0: Η Σουηδία δεν είναι στο
2: αλλά
0: παγκόσμιο.
2: Θα... Είναι, πώς δεν είναι.
0: Η Σουηδία είναι στο παγκόσμιο.
1: Ξέρεις, σίγουρος.
2: Ή νομίζω δεν είναι.
0: Ε?
2: Ήτανε με το ίδιο γκρουπ με το Βέλγιο, γιατί νομίζω πάθανε πατατράκ. Νομίζω είναι η Σουηδία. Δεν ξέρω.
0: Ε, παιδιά, νομίζω ότι η Σουηδία είναι, αν δεν κάνω λάθος.
2: Στο... Ναι. Και θέλω να σου πω τώρα εγώ. Επιτρέπεται μια τέτοια ομάδα να μην είναι στο Μουντιάλ, η Εθνική Ελλάδος.
0: Ε, εντάξει. Ή κάναμε, κάναμε, ήταν δικό μας, η δικιά μας η βλακία. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Των παιδιών ήταν βλακία. Κάτι δεν δούλεψε καλά αυτή τη μέρα. Και εντάξει, χάσαμε. Ξέραμε ότι τα δύο παιχνίδια...
0: Η Σουηδία είναι στο Μουντιάλ. Οπότε η ομάδα που έπαιξε είναι. Δεν είναι ομάδα πειραματική για να δει παίχτες. Είναι η ομάδα η κανονική.
2: Ξέρεις καλά, εντάξει. Ξέρεις πόσες αλλαγές κάνανε.
0: Ρε φίλε, θα κάνει αλλαγές, αλλά από τη στιγμή που σε 10 μέρες ξεκινάει το παγκόσμιο κύπελλο, αυτά τα φιλικά είναι φιλικά τα οποία είναι ετοιμότητας. Δεν είναι φιλικό το οποίο θα δοκιμάσω τώρα καινούριους παίχτες.
2: Αλλά είχε νέους Στράτο μου.
0: Ρε φίλε, άλλο τι είχε, είναι η ομάδα που θα πάει στο Μουντιάλ. Τέλος.
2: Ναι. Μα γι' αυτό σου λέω εγώ. Πρέπει να, να προστατεύσει η Σουηδία τους παίχτες του. Γιατί έχουν. Σοβαρά παιχνίδια. Τώρα να μου πεις κάνουν προετοιμασία. Και εντάξει.
0: Δεν μπορεί. Ναι, να προσπαθήσεις παίχτες. Το φιλικό είναι, δεν είναι φιλικό προετοιμασίας. Είναι φιλικό ετοιμότητα γιατί μια εβδομάδα ξεκινάει το World Cup. Έτσι.
2: Εννοείται,
0: αυτή η ομάδα θα κατέβει που κατέβει και την Ελλάδα. Όταν αυτή που έβαλε μέσα θα κατέβει. Αυτή είναι η ομάδα που θα παίξει στο Μουντιάλ. Οπότε βλέπεις ότι η Ελλάδα δεν έχει να ζηλέψει κάτι πλέον ποδοσφαιρικά από τέτοιες ομάδες. Έχει μέσα παιχταράδες. Yeah. Έβλεπα χθες τον Παυλίδη. Έβλεπα τον Τετέι μπροστά, Παυλίδη Τετέι, δίδυμο φωτιά. Yeah. Φωτιά! Έτσι.
2: Το ξέρω.
0: Έβλεπα, αλλά... είδα το, έβλεπες τον Τζιόλι.
2: Και ναι.
0: Έβλεπες το Βζαφίρι, έβλεπες τον Ρότα, έβλεπες τον Ρέτσο, τον Κουλιεράκι. Παίχτες.
2: Τα δύο παιχνίδια με τη Δανία τα είχαμε χαμένα.
0: Και χωρίς Κωνσταντέλια, και χωρίς Κωνσταντέλια να πούμε.
2: Έπρεπε το ένα παιχνίδι της Δανίας να είχαμε φέρει σοπαλία με χίλια δόντια.
0: Με χίλια δόντια, δεν το βάλαγω αυτό.
2: Το ένα παιχνίδι της Σκωτίας κερδίσαμε και το άλλο το δώσαμε. Τώρα δεν είναι...
0: Είπαμε, δικά μας τα δικιά μας ήταν η βλακία.
2: Περνάγαμε εμείς.
0: Είπαμε ότι η βλακία ήταν καθαρά δικιά μας. Τώρα άστο μην το ψάχνεις.
2: Αυτά. Αυτά γιατί εγώ είμαι πληγωμένος οπαδός.
0: Πληγωμένος οπαδός.
2: Ναι, και επειδή μου αρέσουν τα νέα του αθλητισμού και δεν μου αρέσει του πολιτικού, γιατί στο πολιτικό παιχνίδι το έχουμε χάσει.
0: Πάντα, νομίζω το πολιτικό παιχνίδι, νομίζω ότι πάντα πολιτικό, χαμένο ήταν γενικό.
2: Πάντα χαμένο ήταν και μακάρι τώρα που θα έχουμε εκλογές να γίνει κάτι και να βάλουν σκούπα. Για να σκουπίσουν, να πάρουν τα σκουπίδια που είναι εκεί και να μπουν άνθρωποι που αξίζουν να είναι στη Βουλή.
0: Ναι.
2: Οι άλλοι όλο παραβιάσεις.
0: Εντάξει, είχαν σταματήσει, το είχαμε μάθει με τις παραβιάσεις εμείς πολλά χρόνια.
2: Ναι, αλλά ακούω και κάτι βλακίες που γράφουν πληροφόρηση ότι είμαστε έτοιμοι.
0: Εμείς.
2: Αυτοί είναι.
0: Δεν έχουν ούτε πυράβλους. Ναι, ούτε βλήματα.
2: Και πουλήστε λέει τα σπίτια σας, λέει, στα νησιά και φυγέτε.
0: Παιδιά, η Τουρκία είναι σε άσχημη κατάσταση οικονομική και εξοπλιστικά. Έχει μεγάλο πρόβλημα. Έτσι.
2: Το έχω ακούσει και αυτό.
0: Ναι, είναι τεράστιο.
2: Το έχω ακούσει και αυτό, αλλά τι να πιστέψεις όμως.
0: Εγώ ακούω τους αναλυτές που μιλάνε και λένε διάφορα. Τώρα από εκεί και πέρα να πιστέψεις, ο καθένας διαβάζει, ακούει και βγάζουμε το συμπέρασμα. Τέλος πάντων. Να είστε καλά, ρε Σταυρώνε μου.
2: Γεια σας, παιδιά.
1: Άντε, ρε Σταυρώνε. Τράβα να ξεφορτώσει και στο Στράτο.
0: Πάμε σε έναν άνθρωπο.
2: Πρόσεχε και πώς μου αντιμιλάς.
0: Ναι.
2: Γιατί δεν θα αναλάβω άλλα κάτοικοντα δικά σου.
1: Τι εννοείς? Λοιπόν,
2: γεια σου.
1: Γεια σου.
2: Λέω, δεν θα αναλάβω άλλα καθήκοντα δικά σου. Έρχεται και ο άλλος, ξέρεις, ε?
1: Ποιος?
2: Είχε πάει στο Μεντ Μάρθα.
1: Είναι στο Μεντ Μάρθα ακόμα.
2: Είναι στο Μεντ Μάρθα και όταν με παίρνει τηλέφωνο, να φανταστείτε τώρα με παιδιά μα, όταν φτάνω σπίτι του πρέπει να τον πάρω τηλέφωνο να μου ανοίξει τον γκέι. Τον Θάνο.
0: Να σου ανοίξει τον γκέι.
2: Ναι,
0: έτσι πως το προφοβήθηκα.
2: Γιατί έχει delivery. Το γκέι, ναι. Αλλά όταν μου κάνει έλα έρχομαι, του λέω εγώ έλα φρύλος, όχι φρύνος, φρύλος, έρχομαι μου λέει. Και είναι κάτι σκυλιά και γαμγίζουν όταν ακούνε φρύλος.
1: Τι θες να κάνουν τα σκυλιά να μην γαμγίσουν?
2: Θα τα σκοτώσουν όλα.
1: Και τα σκυλιά τον έχουν πάρει παραμάζο.
2: Λοιπόν, κλείνω.
0: Γεια χαρά παλικάρι μου, πάει. Πάμε στο Χριστάρα, γεια σου Χριστάρα μου.
3: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλώς το να.
1: Καλά, εσύ?
3: Καλά, μια χαρά, εδώ. Οδηγάω, πάω για την Τρομάνα, πάω για Βόλτα.
0: Ναι, τώρα πας στην Τρομάνα, την προηγούμενη εβδομάδα μου ήσουν σε εξωτικά μέρη.
3: Στον Πάλι.
0: Ναι.
3: Καλά.
0: Και τι, φοράς και την πλούζα για το Ολυμπιακό και κάνεις βόλτες είδα εκεί πέρα?
3: Ναι, ναι, τι να κάνω, αυτό δεν είναι. Φόρεσα την πλούζα του Ολυμπιακού. Να κάνω. Φόρεσα την πλούζα του Ολυμπιακού, την Γιουνάιτε, αυτού πέσα το Αντεκατούμπο, αυτό. Τι να κάνω, εκεί μόνο τι την πλούζα θα είναι ελαφριέ πρέπει.
1: Δεν άκουσα.
3: Έλα, καλά ήταν, καλά περάσαμε, ήταν ωραία. Α πούμε, αλήθεια, 9 μέρε σε κούραση.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Αυτό ο Χρήστο είναι. Αυτό ο Χρήστο είναι ο Γαύρο.
0: Ναι, ναι.
3: Αυτός ο Γαύρος είναι, ναι, ναι.
1: Έχω να σε δω πολύ καιρό.
3: Το ξέρω πως έχει πολύ καιρό, γι' αυτό. Και τώρα που είσαι και δύο, κάτσε να πάρω τηλέφωνο και να θυμίσεις και τον κύκο πως έχει καιρό να με δει. Πήρα τηλέφωνο, περισσότερο άκουγα τώρα στο ράδι κάποια για την Σουηδία και τέτοια. Όπου είδα, δεν είδα όλο το παιχνίδι, ορισμένα αυτό το έβαλα το πρωί, και το έρχα και τώρα στο γυρίσκο. Η εθνική Σουηδία που έπαιζε, η πρώτη εντεκάδα ήταν σχεδόν η εντεκάδα της Σουηδίας.
0: Το Μουντιάλ θα πάει στο Μουντιάλ, αυτή η ομάδα ξεκίνησε.
3: Ναι, ναι, αυτή είναι η ομάδα, ο Γιώκης που είναι στο τέλος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Αλλά μετά αυτούς που έβαλε, αυτός που έκανε όλη τη δουλειά για το πρώτο γκολ, για το δεύτερο γκολ, αυτός παίζει στην Αγγλία. Αυτός ο παίκτης είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες του Σουηδίας.
0: Ρε παιδιά, να σου πω κάτι τώρα. Τώρα μιλάμε για ομάδες εθνικές, οι οποίες τώρα δεν υπάρχει πρώτη, δεν είναι ένα σύλλογο να πει ότι πρώτη εντεκάδα και ο αναπληρωματικός θα τον βάλω. Δεν υπάρχει τώρα βασικός και ξεβασικός αυτά τα team τώρα.
3: Αυτή είναι διαλεγμένη 25 παίκτες που είναι για το...
0: Μην τρελαθούμε τώρα, ναι. Και η Ελλάδα έχει απουσίες. Και ο Κωνσταντέλιας έλειπε και
3: άλλοι. Η Ελλάδα έκανε 8 αλλαγές μαζεμένες.
0: Ναι, αλλά είδες πλέον ότι στέκονται στο γήπεδο μέσα, λες και είναι καλύτεροι δηλαδή.
3: Ναι, αυτό είδα ένα Τζιόλι.
0: Πολύ καλός παίκτης. Πολύ καλός παίκτης.
3: Μιλάμε για τέτοιο παίκτη και καιρό η Ελλάδα να βγάλει.
0: Ναι, πολύ καλός παίκτης. Και παίρνουν τη δόξα άλλοι, αλλά ο Τζιόλις είναι πιστεύω αυτή τη στιγμή.
3: Όπως έλεγαν και κάτι αυτό και η χώρα. Χωρίς Κωνσταντέλια, χωρίς Καρέτσα, ξεχνάς.
0: Ναι, ναι, τα δύο σου που λένε είναι αυτά. Κωνσταντέλια και Καρέτσα.
3: Ναι, και λέγανε πώς θα χωρέσουν ακόμα και αυτοί οι παίκτες μέσα. Δηλαδή, τόσο ποιότητα η εθνική που θέλουν να πρωτοχωρέσουν μέσα. Δηλαδή, είναι τόσο πολύ. Την άμυνα έχει πόσο αμυντικούς παίκτες, σέντερ μπακ.
0: Έχει.
3: Αυτό, δεξιά και αριστερά μπακ. Δηλαδή είναι πέντε ομάδες.
1: Είναι δύσκολη δουλειά του προπονητή αυτή τη στιγμή να παντρέψει όλους αυτούς τους παίκτες, έτσι.
0: Ναι.
1: Και
0: ναι,
1: να τους έχει και ευχαριστημένους.
3: Οι παίκτες πέντε στις ελληνικές ομάδες, οι παίκτες στα Βιοβλίνγκ, ο Europa League, έχουμε μεγάλο
0: κυρία στην Ευρώπη. Βλέπω εγώ πάντως, εγώ η αλήθεια είναι ότι βλέπω μέλλον σε αυτή την ομάδα. Δηλαδή, μακάρι να προκριθούμε στο Euro, στο επόμενο μεγάλο τουρνουά.
3: Ήταν ατυχία που δεν πήγαμε στο World Cup, έγινε όλες, πολλά πράγματα έγινε, δεν πήγε η Ιταλία. Μιλάμε μια από τις μεγαλύτερες προσφορά, η Ιταλία δεν έχει πάει στο World Cup.
0: Η Ιταλία έχει να πάει σε δύο ή τρία πάει συνεχόμενα.
3: Ναι, δύο, ναι.
0: Δύο ή τρία.
3: Ιταλία. Δύο φορές.
0: Να έχεις πάρει τέσσερα παγκόσμια τώρα και να μην συμμετέχεις, έτσι. Θα σου κακοφαίνονταν πάρα πολύ.
3: Τι θα λέμε τώρα, δηλαδή, αυτό είναι πράγμα, anyway. Για ποδόσφαιρα ήταν όλα τα. Εσείς πώς είσαστε, καλά.
0: Καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, δόξα Θεώ.
3: Μπράβο. Αυτό ήταν το καλό, αυτό είναι το καλό. Ευχάριστο πάνω απ' όλα, υγεία και τίποτα άλλο.
1: Έτσι, άντε να σε δούμε σύντομα, θα σε δούμε σύντομα.
3: Όποτε θέλεις, εκεί θα είμαι τώρα, γυρίζω, πήγα στη διακοπή τώρα, θα είμαι εκεί συνέχεια τώρα.
0: Έγινε, Χρυσταρά μου. Να είσαι καλά.
1: Γεια σου, γεια σου.
3: Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Bye, ρε φίλε. Bye.

Δεν ξέρω αν είδατε τις δηλώσεις του Τζόις και που πλέον είναι στο και που πλέον είναι στο κόμμα της Πολύ Χάνσον.

0: ξένοι ιδιοκτήτες αναφέρεται σε κατόχους προσωρινής βίζας και σε ξένους πολίτες που διαμένουν στο εξωτερικό. Στους ξένους ιδιοκτήτες κατόχους προσωρινής βίζας και στους ξένους πολίτες που διαμένουν στο εξωτερικό, είπε.
1: Κάτσε ρε φίλε.
0: Θα δοθεί προθεσμία 2 ετών για να πουλήσουν τα κινητά τους στην Αυστραλία.
1: Περίμενε, περίμενε. Mm. Η πρώτη κατηγορία ποια είναι?
0: Η πρώτη κατηγορία είναι οι ξένοι ιδιοκτήτες που έχουν προσωρινή βίζα.
1: Δεν μπορείς να πας σπίτι να πας προσωρινή βίζα.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να... Δεν ξέρω. Μπορεί να έχεις σπόσον ο Γάλλος και να μην είναι επέ, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω πώς το εννοεί.
1: Τι σπόσον, δεν μπορείς να πάρεις αγώ. Δεν είσαι μόνιμος κάτοικος, δεν μπορείς να πάρεις. Κάτι άλλο συμβαίνει.
0: Αν δεν είσαι μόνιμος κάτοικος.
1: Ναι, αν δεν είσαι permanent resident δεν μπορείς να πάρεις.
0: Άμα δηλαδή έχεις ένα sponsor και έχεις λεφτά να αγοράσεις ένα σπίτι,
1: όχι,
0: ξέρω,
1: λέμε.
0: Δεν μπορείς. Είναι σίγουρο αυτό.
1: Σιγουρότατο. Των ματιών σου μαγιά, στο κορμί σημάδια. Όταν είναι πρόχειρη η βίζα και πας να αγοράσεις ένα ακίνητο για τον οποιοδήποτε λόγο, φεύγεις σε κάτι άλλο μετά που λέγεται Golden Visa, επενδυτική βίζα. Οπότε δεν έρχεται σε συμφωνία αυτό το πράγμα.

0: Γι' αυτό και ρώτησα, δεν ξέρω τι εννοεί με το λέγοντας προσωρινή βίζα. Προσωρινή. Μήπως το προσωρινή δηλαδή υποδικάζει κάτι άλλο, μήπως δεν είναι...
1: Νομίζω ότι οποιοσδήποτε
0: μήπως
1: μπορεί να αγοράσει.
0: Μήπως είναι μόνο με permanent resident.
1: Κάτσε ρε Νικό. Μπορείς να αγοράσεις και απ' έξω μπορεί να αγοράσεις σπίτι εδώ πέρα και χωρίς να έχεις βίζα. Δεν νομίζω να στα απαγορεύει κανένας.
0: Δεν νομίζω ότι γίνεται αυτό που λες.
1: Λοιπόν, να δούμε λοιπόν.
0: Στην Ελλάδα, παράδειγμα, άμα δεν είσαι πολίτης της Ευρώπης,
1: ναι,
0: ή σε ένα ειδικό νομικό καθεστώς που να μπορείς να κάνεις μια επένδυση, δεν μπορείς να αγοράσεις ιδιοκτησία, ειδικά γη.
1: Ναι. Λοιπόν, ναι, λέει, οι ξένοι μπορούν να αγοράσουν ακίνητα στην Αυστραλία. Αντιμετωπίζουν αυτούς τους κανονισμούς που έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίξουν την προσφορά κατοικιών και να δίνουν προτεραιότητα στους τοπικούς αγοραστές. Οι μη κάτοικοι γενικά απαγορεύουν να αγοράζουν κατοικίες που έχουν ήδη εδραιωθεί. Λοιπόν, οι μη κάτοικοι που, εάν δεν ζείτε στην Αυστραλία, γενικά περιορίζεστε στους ακόλουθους τύπους ακινήτων. Νέες κατοικίες, καινή γη, ανακατασκευή. Προσωρινοί κάτοικοι στην Αυστραλία. Εάν διαθέτετε προσωρινή βίζα που πληρεί τις προϋποθέσεις, μπορείτε γενικά να αγοράσετε μόνο ένα κινητό και να το χρησιμοποιείτε ως κύρια κατοικία σας.
0: Που πληρεί τις προϋποθέσεις.
1: Ναι, οπότε προσωρινή βίζα μπορείς να αγοράσεις.
0: Που πληρεί τις προϋποθέσεις.
1: Ναι, μπορείς όμως. Καταλαβαίνεις, οπότε δεν στέκει. Έχει μία. Όσο θα γυρίζει η γη, είπες, θα είμαστε για πάντα. Καλημέρα στο Σάκαρο.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Γεια σου, Ρεσάκη.
2: Τι κάνετε, πως είστε από υγεία. Γεια σου, Νικόλα, λε παιδιά.
1: Καλά είμαστε.
2: Πολύ τώρα τελευταία, Νικόλα, πολύ πίνεις, Νικόλα, τώρα τελευταία. Δεν θα το κόψεις λιγάκι.
0: Όχι και πίνω, όχι και πίνω.
2: Τι κάθεσαι και κοιτάς, τι κάνει η άλλη.
0: Όχι ρε παιδί μου, εντάξει, τυχαίνει, μια Πέμπτη.
2: Α, τυχαίνει, έτσι.
0: Μια Πέμπτη και εμείς ανάθρωποι.
2: Δηλαδή, πας και πέρα και κοιτάς τους άλλους τι κάνουν, ναι.
0: Έλα βρε Σάκη,
2: τι κάνεις και εσύ το ίδιο με τους άλλους.
0: Ναι, κάπως έτσι.
2: Α, κάπως έτσι, μάλιστα. Γι' αυτό, δεν πειράζει όμως.
0: Όχι,
2: εγώ τα έχω γραμμένα εδώ πέρα στην άκρη.
0: Ναι, καλά κάνεις.
2: Να ξέρεις, ναι. Τι γίνεται, πώς πάει η δουλειά σου?
0: Α, δόξα τω Θεώ. Όπως όλου του
2: καλά, κόσμου. Μπράβο. Όπως όλου του κόσμου. Μάλιστα, μπράβο.
0: Εσύ πώς είσαι?
2: Στράτομο.
0: Τι νέα από εκεί πέρα?
2: Καλά είμαι, φίλε.
1: Έλα,
2: καλοκαιριάζει την... Ναι, τώρα θα σε ρωτήσω. Καλοκαιριάζει εδώ πέρα, αλλά φίλε, τώρα αυτή τη στιγμή έχει 12 βαθμούς,
0: Εντάξει, βράδυ.
2: Έξω από το Παρίσι κατεβαίνω, ανεβαίνω. Όχι, παιδιάδα είναι εδώ πέρα. Έξω από το Παρίσι κατεβαίνω, ανεβαίνω για...

0: για Βέλγιο, για φόρτωμα.
1: Εντάξει τώρα, φίλε.
0: Το πρωί κάτσε 8 η ώρα.
1: Η Ελλάδα έχει 20 βαθμούς. Για πες μου, τι θες να με ρωτήσεις.
0: Στράτο, γιατί λείπεις τώρα τελευταία από το στούντιο?
1: Εγώ.
2: Πότε ρε, λείπεις?
1: Κάθε μέρα είμαι.
0: Ναι. Ναι, κάθε μέρα είσαι εδώ, σίγουρα. Κάθε μέρα.
1: Κάθε μέρα, ναι.
0: Προηγούμενη, πότε ήταν που έκανε πάλι ο Νίκος εκπομπή?
2: Όχι μόνο, μια Παρασκευή έλειψε που είχε δουλειά ο άνθρωπος.
1: Μα τρελάνει μωρέ τώρα να πούμε.
0: Ναι.
1: Εδώ είμαι κάθε μέρα. Παρασκευή.
0: Α, μία Παρασκευή έγινε αυτό. Ναι.
1: Επειδή εσύ ανοίγεις σαν σήμερα Παρασκευή το ράδιο μόνο και καλά, εσύ που είσαι?
0: Εγώ, κοίταξε να σου πω κάτι
1: εσύ,
0: τώρα.
1: Ναι, εσύ.
0: Δεν τυχαίνει να είμαι στην ακρόαση τα βράδια. Οι βαρδιές μου τυχαίνει να κοιμάμαι όπως και χθες. Που κοιμήθηκα νωρίς. Δηλαδή κοιμήθηκα τις 5 η ώρα το απόγευμα. Και ξύπνησα 2 η ώρα και ξεκίνησα.
1: Τότε ξεκινάμε.
0: Δηλαδή πριν 2 ώρες παρά
1: τότε
0: ξεκίνησα για δουλειά.
1: Τότε ξεκινάμε.
0: Ναι, τότε ξεκίνησα. Μα τώρα ξεκίνησε και εσύ, ξεκίνησα και εγώ. Αλλά άλλες φορές κοιμάμαι 10 η ώρα, 11 η ώρα και σηκώνουμε το πρωί. Οπότε εσείς φευγάτε. Κάπου σας ακούω ενδιάμεσα.
2: Ναι, η διαφορά της ώρας τρεσί δεν βολεύει πάντα.
0: Ναι, τώρα που έχει αλλάξει πολύ, έχουμε 8 ώρες διαφορά τώρα εμείς από εδώ.
2: Ναι.
1: Τώρα τι ώρα είναι εκεί, τι ώρα
0: είναι
1: εκεί?
0: Τεράστια.
1: 4.
0: 4 και 10 και 12.
1: 8 ώρες.
0: Ναι. Έχουμε διαφορά τεράστια. Ενώ πριν αλλάξουν οι ώρες, είμαστε πολύ χαμηλά. Πριν αλλάξει η ώρα η δικιά σας.
1: Ναι, εντάξει.
0: Είχαμε λίγες ώρες διαφορά.
2: Εντάξει, θα καλοκαιριάσει που θα πάει.
0: Εντάξει. Ήθελα να ρωτήσω κάτι πολύ ενδιαφέρον για μένα και γενικά για τους απόδημους. Τη μουσική από το ράδιο, ποιος την εκμεταλλεύεται ας πούμε ή ποιος τη χειρίζεται μάλλον περισσότερο?
1: Τι εννοείς?
0: Τα τραγούδια, ποιος θα βάζει τα τραγούδια για να ακούγονται στο ράδιο?
1: Γιατί?
0: Δεν θέλω να ρωτήσω, να δω ρε παιδί μου.
2: Δεν καταλάβω την ερώτηση.
1: Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Δεν μπορεί να το καταλάβεις.
1: Τα βάζουμε. Εγώ φτιάχνω τον πιλότο. Ναι, τι?
0: Ναι, θέλω να πω παιδί μου ότι εσύ είσαι όλη μέρα στο στούντιο και βάζεις τα τραγούδια.
1: Όχι,
0: είναι απλά μια ταινία και παίζει.
1: Δεν είναι ταινία.
0: Προγραμματισμένο από το στούντιο.
2: Όχι,
0: από το υπολογιστή.
2: Ταινία δεν είναι.
1: Είναι, δίνεις εντολές στο,
0: στο
1: ποια τραγούδια θες να παίζουν, πότε να παίζουν,
0: ναι.
1: Τι τέμπο να είναι, να είναι καινούργια, να είναι παλιά.
0: Στην... Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι προγραμματισμοί αυτοί. Πόσα καινούργια να παίξουν, καινούργιες επιτυχίες στην ώρα. Κατάλαβες και αυτό το βγάζει.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί
0: το ράδιο αυτό δεν είναι, ομογενειακό.
1: Ναι, είναι.
0: Για την ομογένεια, έτσι δεν είναι.
1: Ναι. Τι θες να ρωτήσεις, από εδώ το πάει, από εκεί, τι θες, ναι, για πες.
0: Ναι, το θέλω έτσι να το σκαλίσω λιγάκι.
1: Ναι, για λέγε.
0: Ομογενείς. Έχει μεγαλώσει, είναι σε κάποια αλφα ηλικία, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Δεν θέλει να ακούσει τα τραγούδια που μεγάλωσε.
2: Υπάρχει εκπομπή που ακούει ό,τι τραγούδι θέλει.
0: Τι, μια φορά τη βδομάδα, δύο ώρες.
1: Και τι δεν θα κάνει.
0: Αυτή τη βδομάδα, αυτή την εκπομπή που κάνουν τα παιδιά, είναι δύο ώρες τη βδομάδα.
1: Ναι ρε φίλε, ωραία.
0: Στις δύο ώρες τη βδομάδα, συγγνώμη λίγο, στις δύο ώρες θα βάλουν 10 τραγούδια να ακούσει ο κόσμος. Δεν είναι λύση αυτή που...
1: Και τι να κάνουμε δηλαδή,
0: το θέμα της εκπομπής.
1: Να παίζουμε δηλαδή μπορεί... τραγούδια 40 χρονών,
0: ναι, μπορεί...
1: δεν γίνεται αυτό, όχι.
0: Μπράβο, και 50 χρονών και 60 χρονών, όχι, γιατί.
1: Γιατί δεν γίνεται. Υπάρχουν άλλα ραδιόφωνα που μπορείς να ακούσεις αν θες κάτι διαφορετικό. Εμείς δεν είμαστε ένα ραδιόφωνο και εσύ λες τώρα για εσάς που μεγαλώσατε.
0: Τώρα...
1: Για αυτούς που μεγαλώνουν τώρα.
2: Για η γάμα είναι πολύ μεγάλη τώρα. Δεν είναι.
1: Για αυτούς που μεγαλώνουν τώρα.
0: Ναι, γι' αυτό. Επειδή είναι πολύ μεγάλη από αυτή την άποψη, λέω. Γιατί δεν θέλει να μην ακούσει τώρα τον Καζατζίδη, τον Γαβαλάη, τη Ρία Κούρτη, τη Γιωταλίδια, ξέρω εγώ,
1: οποιοδήποτε.
0: Ναι,
1: και εμένα μου αρέσουν αυτά.
0: Καταλαβαίνω.
1: Και εμένα μου αρέσουν αυτά.
0: Ναι.
1: Αλλά χάσαμε τους νέους μετά για
0: ναι.
2: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό.
0: Τους νέους δεν τους χάνεις.
1: Τους χάνεις.
2: Σάκη, να σου πω λίγο κάτι.
0: Έλα.
2: Το ραδιόφωνο είναι προγραμματισμένο να κρατάει και ένα επίπεδο και κάποια τραγούδια τα οποία θα παιχθούν σύγχρονα και θα μπουν στο ρεπερτόριο γενικά και των Ελλήνων.
1: Ναι, ρε παιδιά,
2: ωραία.
1: Δεν κάνουμε αυτό.
2: Υπάρχει μια ανανέωση λοιπόν των τραγουδιών γενικά, Αλλά και σε όλους, ναι. Και σε μένα κάποτε μου αρέσανε άλλοι τραγουδιστές, αλλά βλέπεις τώρα έχουν έρθει τα χρόνια, ναι. Πέρασες από τον Καζατζίδη, πήγες αργότερα σε νεότερους, έχεις φτάσει ας πούμε σε πολύ νεότερους.
0: Ναι.
2: Ένα σημείο όμως, όταν θέλεις να ακούσεις ένα τραγούδι και είμαστε σε μια ηλικία αρκετά μεγάλη πλέον και πλέον οι μεγάλοι άνθρωποι όπως εμείς είμαστε εξοικειωμένοι με το διαδίκτυο, πάτα το YouTube και άκου το.
1: Ξέρεις γιατί γίνεται ρε φίλε, να σου πω κάτι.
2: Πάτα το YouTube και άκου το.
1: Έχεις, ξέρεις κανένα ραδιόφωνο που είναι δηλαδή έτσι καινούριο και στην Ελλάδα να παίζεται για τραγούδια?
0: Καινούργια τραγούδια.
1: Παλιά.
0: Α, παλιά, ναι, ξέρω.
2: Ναι, εντάξει, υπάρχουν.
0: Εκπέμπει από τον Καναδά αυτό το τέτοιο.
1: Εντάξει. Δεν είναι πολλά, θα να σου πω. Να είναι ένα 3%.
0: Όχι, ναι, δεν είναι πολλά, ναι.
2: Παιδιά, έχει στην Ελλάδα κατηγορίες ραδιοφώνων που παίζουν, ας πούμε, δημοτικά. Άλλος παίζει, κοίταξε, άλλος παίζει.
1: Να σου πω, θα σου πω κάτι να καταλάβεις.
2: Αλλά είναι εξειδικευμένο.
1: Όταν ήρθαμε εμείς εδώ πριν 15 χρόνια και ακούσαμε ραδιόφωνο εδώ στην Αυστραλία, νομίζαμε ότι είμαστε στο 1955-1960.
0: Ναι,
1: έτσι δημιουργήθηκε η ιδέα να γίνει αυτό το ραδιόφωνο. Να γίνει ένα ραδιόφωνο με τα καινούργια πρότυπα, πιο μοντέρνα, ώστε να μπορέσουμε να φέρουμε πιο κοντά και τις νέες γενιές. Τώρα οι νέες γενιές πριν 15 χρόνια, που ήταν 25, είναι 40 του. Εντάξει, είναι και αυτό. Ωραία. Έτσι λοιπόν έγινε αυτό το upgrade. Μα χρειάζεται γενικά η ομογένεια και η παροικία μας να γίνεται, να κάνουμε ένα upgrade. Δεν μπορούμε να μένουμε στάσιμοι. Εντάξει, και εγώ άμα μου λέγες, τι θες να ακούσεις, άμα μου πεις τι θες να ακούσεις, είμαι μαζί σου. Με αυτά που θες να ακούσεις και εσύ. Δεν αλλάζει αυτό. Να το ξέρεις αυτό.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αλλά δεν είμαστε μόνοι μας. Δεν μπορούμε να το κάνουμε.
0: Ναι, σίγουρα, εντάξει. Αλλά εγώ θέλω να πω τώρα, εγώ που είμαι όλη μέρα στο ράδιο, έτσι. Ναι. Υπάρχουν κάποιοι τραγουδιστές, κάποια ωραία τραγούδια, ευχάριστα, που δεν γνωρίζεις ποιος είναι ο τραγουδιστής.
1: Καινούργια εννοείς.
0: Ναι, καινούρια. Ναι. Δεν γνωρίζεις ποιος είναι ο τραγουδιστής αυτός. Ναι. Και ψάχνει να βρεις ποιος είναι αυτός ο τραγουδιστής.
1: Ναι. Οι πιο καινούργοι τα δηλαδή, ξέρουν ο τραγουδιστής.
0: Ενώ. Όρισε.
1: Οι πιο καινούργοι, λέω από όσο είναι, πιο νέοι με λίγα λόγια, ξέρουν ποιος τραγουδιστής είναι. Εσύ τώρα το ανακαλύπτεις.
0: Ναι, τα παιδιά σίγουρα ναι, είναι γνωστοί. Αυτοί που ακούν τη μουσική, τη νέα τη μουσική, ναι, σίγουρα τη γνωρίζουν. Αλλά εγώ όμως είμαι παλιός, έτσι, που μου αρέσει το τραγούδι. Δηλαδή, αν μου πάρεις ένα τραγούδι παλιό, θα πω ποιος είναι ο Γιάννης, ξέρω εγώ. Το τραγουδάει ο Γιάννης, τραγουδάει Στράτος, ξέρω εγώ, αυτό το τραγούδι.
2: Το ίδιο.
0: Τώρα εμείς.
2: Το ίδιο θα πει και ένας 18χρονος, 20χρονος, άμα ακούσει έναν παλιό τραγουδιστή.
0: Ναι, σίγουρα, αλλά δεν πάβει όμως όλη η οικογένειά του. Αυτός ο νέος είναι ένας. Ενώ στην οικογένεια υπάρχουν 5 άτομα.
2: Το βλέπεις από τη μεριά
0: σου. Ένα παράδειγμα, μεγάλη ηλικία που είναι μεγαλωμένη με αυτή τη μουσική την παλιά.
2: Το βλέπεις από τη μεριά σου.
0: Και εγώ δεν το βλέπω από τη μεριά μου. Γενικά από την ηλικία μου τα βλέπω.
2: Για βάλτε με να ακούγεις να δεις. Οι ηλικίες είναι διάφορες, αλλά να σου πω κάτι, δεν έχει και κανένα νόημα η κουβέντα που κάνουμε, γιατί...
0: Εγώ από ό,τι έχω καταλάβει τώρα εδώ πέρα στο ράδιο, τα άτομα που παίρνουν τηλέφωνο, όλοι είναι μεγάλη ηλικία, έτσι. Δεν είναι κανένα παιδάκι 25-30 χρονών.
1: Κοίταξε,
0: είναι όλοι μεγάλη ηλικία.
1: Τώρα, οι νέοι δεν παίρνουν τηλέφωνο, στέλνουν μηνύματα.
0: Ναι. Στέλνουν μηνύματα. Ναι. Πώς είναι αυτοί οι νέοι που στέλνουν μηνύματα
1: πολύ.
0: Και πώς είναι αυτοί
1: πάρα
0: οι ηλικιωμένοι που παίρνουν τηλέφωνο.
1: Πάρα πολύ. Δηλαδή με το διαγωνισμό που κάναμε με το Μάστορα, παίρνανε συνέχεια νέοι άνθρωποι που ακούγαν ραδιόφωνο και δεν έχουν ξαναπάρει ποτέ. Καταλαβες. Δεν παίρνουν όλοι τηλέφωνο.
0: Ναι, ναι. Α, ξέρεις γιατί παίρνουν τηλέφωνο, για να πάρουν το εισιτήριο. Όχι για να πούν μια καλή μέρα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τι να το κάνω εγώ.
1: Να,
0: είναι ωραίο, καλό εισιτήριο.
1: Ρε Θανάση, λέω ρε Σάκη. Δεν μπορεί. Εγώ δεν
0: καλά το είπε, Θανάση με λένε.
1: Εγώ δεν έχω πάρει ποτέ τηλέφωνο στο ραδιόφωνο. Όσα χρόνια ακούω ραδιόφωνο.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που ακούνε ραδιόφωνο και δεν παίρνουν, δεν ασχολούνται. Ακούνε μόνο. Δεν θέλουν να πάρουν. Αυτοί που παίρνουν. Σε όλα τα ραδιόφωνα συμβαίνει αυτό. Και στην Ελλάδα να ακούσει ραδιόφωνα, οι ίδιοι παίρνουν τηλέφωνο.
2: Οι νέοι άνθρωποι αποφεύγουν και το τηλεφώνημα. Έτσι.
1: Δεν
2: θα σε πάρουν τηλέφωνο. Οι περισσότεροι μπορεί να σε πάρουν και εκτός αέρα. Έτσι. Ή θα σου πούνε, ας πούμε, ξέρεις, σε παρακαλώ εκτός αέρα, ή θα πάρω τηλέφωνο εκτός αέρα.
0: Νίκο, άλλο τώρα να πάρω εγώ προσωπικά σε σένα τηλέφωνο, να σου πω ένα γεια.
2: Δεν λέω προσωπικά. Άλλο να πάρεις στο ράδιο και να παίρνει. Στο ράδιο παίρνει και λέει εκτός αέρα.
0: Εκτός αέρα. Πώς είναι αυτοί που παίρνουν τηλέφωνο και λένε χωρί εκτός αέρα σε παρακαλώ.
2: Τώρα δημοσκοπικά θα το κάνω.
0: Δεν είναι. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω ακούσει κάποιον να πει εκτός αέρα θέλω να μιλήσω.
2: Ορίστε. Α, βλέπω δεν εγώ τώρα έναν εδώ πέρα που λέει και εμείς οι μεγάλοι ναι. Ακούμε σύγχρονη μουσική, Σάκη.
0: Δεν αμφιβάλλω, και εγώ ακούω, και εγώ ακούω. Τώρα έχω κανένα μήνα που μόνο το σταθμό σας ακούω. Το βάζω και παίζει στο τάμπλετ. Αλλά θέλω να πω τώρα τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια τραγούδια.
2: Όταν είναι ένα... Σάκη, όταν είναι ένα πρόγραμμα σε πιλότο, αναγκαστικά ναι. Θα ξανακούσεις ίδια τραγούδια. Έτσι είναι.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά θέλω να πω τώρα ότι το ίδιο τραγούδι θα το ξανακούσω και αύριο, θα το ακούσω και το απόγευμα, θα το ακούσω και την παραπάνω
1: όχι,
0: μέρα.
1: Το ίδιο τραγούδι δεν θα ακούσω.
0: Αυτό θέλω να πω τώρα.
1: Εκτός από τα χότα τραγούδια που είναι επιτυχίες, αυτά μπορεί να ακούσεις την ίδια ναι. Μέρα δύο φορές.
0: Τώρα ναι, αυτά μιλάω.
1: Τα ραδιόφωνα τα ελληνικά που πληρώνονται κιόλας για ναι. Να βάζουν τραγούδια, θα ακούσεις ναι, το ίδιο ναι. Τραγούδι 8 φορές, 7 φορές στους πιλότους, καταλαβαίνεις.
0: Ναι. Μάλιστα. Τέλος πάντων, εγώ θα έλεγα να κάνετε ένα quiz
1: δεν
0: από τον
1: υπάρχει.
0: Κόσμο,
1: όχι,
0: όπως βάζετε
1: όχι,
0: τώρα το τραγούδι.
1: Δεν γίνεται να γίνει.
0: Όπως βάλατε τώρα για το, πώς το λέει, για τα εισιτήρια με το Μάστορα, που δεν το ξέρει κανένας στην ομογένεια. Κανένας δεν το ξέρει το Μάστορα.
2: Όχι, τι είναι αυτά
0: ομογένεια.
1: Φίλε,
2: τι λες τώρα.
1: Πού ζήστε, είσαστε κανένα κουτί
2: κλεισμένο. Παιδιά, η ομογένεια δεν είναι όπως ήταν τότε με τα τηλεγραφήματα.
1: Παιδιά, τι λέτε τώρα. Εδώ πέρα έχουν γίνει τα sold out στην Αυστραλία που είμαστε 20 χωρίς μακριά με το Μάστορα που δεν έχουν ξαναγίνει.
0: Ναι.
1: Πάτε καλά.
0: Ναι, το, θέλω να πω τώρα.
1: Τι ποιος ξέρω.
0: Άλλος είναι αυτός που έχει έρθει εκεί πέρα και έχει κάνει sold out.
1: Όλοι.
2: Τι λες.
0: Όλοι κάνουν sold out.
1: Ναι, βέβαια.
2: Εσύ, τι λες.
0: Δεν ξέρω. Πολύ παράξενο.
1: Τι παράξενο.
0: Πολύ παράξενο.
1: Ο Αργυρός εδώ πέρα έβαλε 20.000 κόσμο.
0: Εντάξει, ο Αργυρός ένα τραγούδι έχει στρατό.
1: Έχει.
0: Ένα τραγούδι έχει βγάλει τώρα. Σάκη,
1: νομίζω
2: κάπου
1: μπερδεύεσαι. Ναι, κάτι έχει μπερδεύσει, ρε Σάκα.
2: Κάπου μπερδεύεσαι, δεν νομίζω.
1: Μου λες, δεν ξέρω, το Μάστορα εδώ πέρα έγινε χαμός, sold out σε 10 ώρες έγινε το ποτοσόου. Και έγινε και δεύτερο στο καπάκι.
0: Μάλιστα.
1: Τραγουδάει σήμερα
0: ναι.
1: Και τραγουδάει και αύριο και είναι sold out και τα δύο.
0: Μάλιστα. Μακάρι.
1: Μάλλον δεν μπορεί να καταλάβει ο Σάκης τον όγκο του ελληνισμού στην Αυστραλία.
2: Πολύ πιθανόν.
1: Μπορεί να μην μπορεί να το συνειδητοποιήσεις. Κατάλαβες τι να σου πω.
0: Ξέρω εγώ
1: από, από ποια περιοχή είσαι στην Ελλάδα?
0: Από την Πάτρα.
1: Από την Πάτρα. Φαντάσου τώρα ότι Μελβούρνη είναι 2-3 φορές από την Πάτρα σε πληθυσμό. Για να
0: ναι,
1: καταλάβεις.
0: Ναι.
1: Ελλήνων. Ναι. Καταλαβαίνεις το μέγεθος.
0: Ναι. Ελλήνων.
1: Ελλήνων. Καταλαβαίνεις το μέγεθος.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, βέβαια. Μπορεί να συνειδητοποιήσεις δηλαδή ότι υπάρχουν περισσότεροι Καλαματιανοί στην Αυστραλία
2: από ότι είναι
1: στην Καλαμάτα. Το καταλαβαίνεις αυτό?
0: Δεν το καταλαβαίνω, όχι. Δεν
1: γι' αυτό σου λέω, δεν πάει.
0: Δεν μπορώ να το βάλω στο χωρέσει
1: ναι,
0: το μυαλό μου.
1: Ναι. Είναι έτσι ναι. Τα δεδομένα του κόσμου εδώ πέρα.
2: Ωραία, ποιος είχε έρθει εδώ πέρα με σημαία στην πλάτη να πούμε.
1: Ο Αργυρός.
2: Όχι, ρε, ο Αργυρός. Και ένας άλλος. Κονομόπουλος.
1: Ναι.
2: Κονομόπουλος. Δεν γινόταν πανικός.
1: Δεν ναι. Υπάρχει τραγουδιστής που δεν γίνεται. Αναστασία που ναι. Είναι 3-2 χρόνια στο κουρμπέτι.
2: Που εγώ δεν την ξέρω.
0: Ναι.
1: Εδώ ήρθε εδώ πέρα και είχαμε, έβαλε 2.000 κόσμο σε 2 και 2. Δηλαδή και Παρασκευή 2 και άλλες 2 το Σάββατο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τα πράγματα. Ναι.
2: Κοίταξε, ο Έλληνας της Αυστραλίας πλέον ταξιδεύει στην Ελλάδα.
1: Ναι, πολύ.
2: Και εκτός το ότι ταξιδεύει, τα νέα ταξιδεύουν σε δευτερόλεπτα. Οπότε. Η ενημέρωση δεν είναι σου στείλα γράμμα πώς είναι ο θείος.
1: Ναι, δεν είναι όπως παλιά.
2: Θείος απέθανε μέχρι να έρθει το γράμμα.
1: Ναι. Μάλλον δεν έχει συνειδητοποιήσει το μέγεθος
2: είναι παιδιά, Σάκης. Είναι και τεχνολογία μπροστά. Δεν είναι.
1: Όχι, το μέγεθος του όγκου του κόσμου δεν έχει συνειδητοποιήσει. Ότι
0: όχι, δεν μπορώ να το βάλω σε μυαλό.
1: Ναι, άμα σκεφτείς, δηλαδή, είπαμε, η Μελβούρνη είναι η τρίτη πόλη της Ελλάδος μετά τη Θεσσαλονίκη σε πληθυσμό. Εντάξει. Ναι, έχουμε περίπου, είναι πάνω από 1 εκατομμύριο οι Έλληνες εδώ, 1,5.
0: Μπράβο, υγεία να έχουν.
1: Ένα,
0: τέλος πάντων, το θέμα εγώ βλέπω δηλαδή ότι δεν βλέπει, δεν ακούω παλιό τραγούδι και όλο με καινούρια, καινούρια, καινούρια.
1: Δεν μπορούμε.
0: Και λίγο είναι άσχημο το θέμα τώρα για την ομογένεια.
2: Γι' αυτό, ίσα ίσα για πολλούς είναι πολύ άσχημο το παλιό.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Επίσης, Σάκη, θα σου πω κάτι που μαλώνω. Θα σου πω κάτι που μαλώνω εγώ συνέχεια με το Στράτο. Δεν μπορώ, ρε φίλε, να σηκωθώ 9.30-10 η ώρα το πρωί και να μου βάλεις μελά. Δεν μπορώ. Εσύ όμως που στη Γερμανία, έτσι, και η ώρα σου είναι περασμένη, άνετα τον ακούς το μελά. Πρώτα εμένα πρωί-πρωί.
0: Ναι, σωστά.
2: Κατάλαβες.
0: Μάλιστα. Εγώ δεν μιλάω για να βάλεις το μελά, ρε παιδί.
2: Όχι, δεν μιλάω για την εκπομπή. Το παράδειγμα είναι δικαίωμα, ρε.
0: Νίκο, συγγνώμη, δεν είπα εγώ για την εκπομπή σας, ρε παιδί μου.
2: Το παράδειγμα είναι δικαίωμα.
0: Μιλάω γενικά όλη την ημέρα.
1: Επειδή έχω και γραμμές και περιμένουμε, θα σου πω κάτι. Έχουμε.
0: Ναι.
1: Επειδή ξέρουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τους αρέσει το παλιό λαϊκό τραγούδι αυτά.
0: Ναι.
1: Έχουμε τη Δευτέρα
0: τον
1: Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο που βάζουν παλιό λαϊκό.
0: Ναι,
1: έχουμε την Κυριακή πρωί τον Κώστα Μπαλαχούτη που είναι η κορυφή του ελληνικού τραγουδιού σε γνώση, που είναι 2 ώρες κάθε Κυριακή. Από εκεί και πέρα ο πιλότος δεν μπορεί να παίζει Καζατζίδη τώρα και Γιωταλίδη και εγώ
0: εκεί
1: θα
0: ήθελα να καταλήξω, ρε παιδί μου. Δεν φτάνει 2 ώρες τη βδομάδα και 3 ώρες τη βδομάδα.
1: Εντάξει,
0: άλλος... μιλάμε 24 ώρες 24 ώρες, παίζει συνέχεια τα ίδια τραγούδια. Από αυτή την άποψη λέω. Να βάζει και κανένα παλιό ενδιάμεσα.
1: Ίδια τραγούδια δεν παίζει, παίζει 6.000 τραγούδια είναι μέσα ο πιλότος μας. Απλά μερικά τραγούδια παίζουν και άλλη φορά γιατί είναι τα hot που λέμε, που είναι οι επιτυχίες. Κατάλαβες. Να είστε καλά, ρε Σακάρε, σε ευχαριστούμε.
2: Καλό δρόμο.
0: Καλώς από τον κύριο Κονάρη, παιδιά.
1: Για χαρά.
0: Γεια σου, Νικόλα, ευχαριστώ.
1: Για χαρά.
0: Γεια σου, παιδιά, γεια σου.
1: Για χαρά. Έλα, κύριε Αντρέα.
3: Ω, καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Γεια σου, κύριε Αντρέα, γεια σου.
3: Ήθελα να πω την καλημέρα μου στην κυρία Αντριάννα, στην κυρία Παολίνα, στην κυρία Άννα, στην κυρία Αθανασία και στην Κώστα και όλους όσους τηλεφωνάνε και ακούνε το σταθμό.
1: Να είσαι καλά, κύριε Αντρέα μου.
3: Εμένα μ' αρέσουν τα δημοτικά τα τραγούδια, γιατί μεγάλωσα με τα δημοτικά και είναι αρκετοί οι Πελοποννήσιοι εδώ που θα αρέσουν τα δημοτικά και εκτός από τα δημοτικά και τα άλλα μ' αρέσουν η κυρία
1: Παπα Μακαρίου,
3: η Μαριάννα.
1: Ναι.
3: Με το τραγούδι που λέει αυτό, να πας στα ξένα, αν πας στα ξένα, και το άλλο σε περίμενα, και το άλλο που λέει γιατί δεν τα ακούω καθόλου, άλλα λέω και άλλα κάνω.
1: Να είσαι καλά, κύριε Αντρέα μου, καλό Σαββατοκύριακο, σε ευχαριστούμε. Bye.
3: Και τη ζωή μου πέρασα και πολλά άλλα τραγούδια.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σου, κύριε Αντρέα.
3: Και
1: μου, γεια σου.
3: Βάλτε από ένα βάλτε.
1: Εντάξει.
3: Να ακούσω.
1: Ναι,
2: το
1: βάλαμε κιόλας. Γεια σου, κύριε Αντρέα. Γεια σου.
3: Γεια σας. Γεια σας.
1: Γεια σου. Έλα δώρα.
4: Εγώ θα πω στον κύριο
1: ότι
4: είπα, έχω 9 εγγόνια, αυτά που είναι 12 και απάνω, έρχονται στο σπίτι μου με ελληνικά τραγούδια, αυτά τα καινούρια. Και η Μαριάννα Παπαμακαρίου έχει κάνει παλιά τραγούδια σε νέα εκτέλεση και όλοι τα ακούνε. Okay, αυτό θα πω. Είναι λάθος αυτό η νεολαία ότι δεν ακούει. Μόλις μπουν στο αυτοκίνητο το ραδιόφωνο της...
1: Ναι, το ξέρω.
4: Το λέω. Δεύτερο, είμαι λίγο στην αντεπίθεση. Σήμερα ο Βαγγέλης Τσολάκης έχει τα γενέθλιά του.
2: Ναι, χρόνια πολλά στο Βαγγέλη. Ναι. Το ξέρουμε το Βαγγέλη.
1: Α, το Βατσό, ναι.
4: Χρόνια πολλά.
2: Πολύ χρόνος να είναι.
4: Πάντα με υγεία και ευτυχία με την όμορφη οικογένειά του. και θα ένα τραγούδι να ζήσεις Βαγγέλη και χρόνια. Θέλετε να το πω εγώ?
1: Όχι, θα το βάλω.
2: Θα το πούμε εμείς.
1: Να σε καλά, δωρά μου, να σε καλά.
4: Και εσύ να σας πει καλά και θα τα
1: πω. Πάει, γλυκιά μου, να σε καλά.
4: Μπορώ. Αλλά έχει 2 ώρες που τις ακούω, δηλαδή δεν είναι λίγο παραπάνω, και η Παρασκευή και την Πέμπτη το βράδυ. Σας ευχαριστώ.
1: Γεια σου.
2: Τσάω.
4: Και τον κύριο να ακούσει ελληνικά που ζητάνε τα παιδιά στο ραδιόφωνο που σας στέλνουν μηνύματα. Και πόσοι πήγανε, το είπε και ο Στράτος, γέμισε, κανένας δεν γέμισε 3 φορές το Όπερα Χέους εκτός από τον Αργυρό. Okay?
1: Okay.
4: Ούτε ο Ολυμπιακός το γέμισε καμιά φορά, ούτε κανένας. Bah. Και ένα άλλο που το ξέχασα, του Αποστόλου Ανδρέα της Πάτρας και της Κύπρου, να ακούσει αφιερώσεις από τα παιδιά μας και τον Ανδρέα μας και τις Πάτρες τα παιδιά και της Κύπρου τα παιδιά που γιορτάζουν του Αποστόλου Ανδρέα, ο Ανδρέας και η Ανδρούλα, να βάλει το ραδιόφωνο σας το πρωί αυτό και το βράδυ ακόμα.
1: Bye. Γεια σου, δώρα, καλή πάω στο break.
4: Bye.
5: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων. Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων. Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας. Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες. Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Τηλέφωνο 9429-4800. 429 Bridge Road, Richmond. Moss Property Consultants. Αξιοπιστία και ασφάλεια. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι? Meet me. Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο? Meet me. Όταν ακούς τη λέξη γύρος plate? Meet me. Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη burger? Τη λέξη χταπόδι? Meet me. Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι? Meet me. Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς. Meet me σουβλακερί. Το νούμερο 1 σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου. 24 ή τον Μόλο Κλέη. Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats. Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη. Meet me. Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του. Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας. Η πλούσια ιστορία της. Ο φυσικός πλούτος της. Όλη η ελληνική έμπνευση αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio, που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά, ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08. Instagram Greggio Australia. Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
6: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακούω ό,τι θες, όποτε θες. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
7: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης. Δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας.
8: Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
9: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
10: Αρκετά.
9: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
10: Αρκετά.
9: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
10: Αρκετά.
9: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
11: Μεσητικά γραφεία κινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
9: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
11: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
9: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
11: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
9: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
12: Αυτός είναι ο ήχος του καρδιακού παλμού ενός βοηθού καταστήματος. Μετά από φωνές, παρανοχλήσεις και επίθεση, η επιθετικότητα και η βία κατά των εργαζομένων παρακαλούν βλάβη. Μην ξεπερνάτε τα όρια. Ένα μήνυμα από την WorkSafe Victoria.
13: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, λίγο πριν, κάνα δεκάλεπτο, τέταρτο, πριν σας αποχαιρετήσουμε για το τριήμερο.
1: Όταν τα γόνουν
0: Δευτέρα. Όχι, αφού θέλω να πάω κάτω στο σπίτι να γιορτάσω τα γενέθλια. Πρέπει να πάω να αντιθώ εκεί με αυτά που τα ντου ρούχα που βάζουν, τα βασιλικά.
2: Ωραία.
0: Έχω παραγγείλει κουστούμι περίεργο να πάω σε μια εκδήλωση.

0: και να πάθει.
1: Γεια σου Αντριάννα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και έχω και ωραία ψαράκια, παιδιά, ελάτε.
1: Ωραίο το ψαράκι.
2: Ναι. Ρε παιδιά, τώρα άκουγα για τα τραγούδια που λέγατε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, στον κύριο Αντρέα μας, την κυρία Ευαγγελία και την Παυλίνα και όλες τις γλυκύτατες κυρίες και κυρίους. Τώρα στην εποχή που ζούμε μπορούμε να βρούμε ό,τι τραγούδι θέλουμε.
1: Εγώ
2: θέλω εσάς να ακούω, ρε παιδιά. Αυτό είναι που με γεμίζει.
3: Παιδιά, υπάρχουν εκπομπές λόγου και υπάρχουν και εκπομπές μουσικές.
1: Ναι, βέβαια.
2: Έτσι, ακριβώς.
3: Δεν είναι.
2: Ακριβώς αυτό. Και τώρα για τα μηνύματα, ποιοι στέλνουν μηνύματα, σιγά να μην είναι όλοι νεαροί που στέλνουν μηνύματα και κολοκύθια. Και άμα θέλω στέλνω μήνυμα, αλλά δεν μ' αρέσει ρε παιδιά, θέλω να σας πω μια καλημέρα με το στόμα.
3: Εντάξει, υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι.
2: Καλά, ναι.
1: Το 95% αυτών που ακούν ραδιόφωνο δεν παίρνουν ούτε τηλέφωνο ούτε στέλνουν μήνυμα.
2: Ξέρεις όμως τι στράτο υποπτεύομαι εγώ.
1: Τι?
2: Μερικοί που είναι λίγο τα σπαστά τα ελληνικά τους.
3: Ναι, υπάρχει και αυτό.
2: Διστάζουν και κακό.
1: Σωστό και αυτό. Ναι,
2: κακό.
1: Σωστό.
3: Υπάρχει.
1: Που εμένα, ναι. Εγώ τρελαίνομαι να ακούω σπαστά ελληνικά και από νέα παιδιά και αυτά, έτσι.
2: Η προσπάθειά τους με αρέσει και με ενθουσιάζει. Προσπάθεια, παιδιά. Τάζε μέρα και άμα πείτε κάτι λάθος. Τι έγινε, ίσα ίσα. Το εκτιμούμε πάρα πολύ. Αυτό.
1: Ναι.
2: Πρωτήτερα λέγατε για τα πουλάκια.
1: Ναι.
2: Ρε παιδιά, εγώ τα ταΐζω τα πουλάκια. Χθες ήρθα με το αυτοκίνητο στην αυλή και ήρθε ένα magpie και περιμένει τώρα. Σαν να μου, όπως τα σκυλάκια που καλωσορίζουν τα αφεντικά τους, έτσι και αυτό. Με έλεγε εκεί, περίμενε να το ρίξω 2-3 ψυχούλες, είχα και ένα κουλούρι στα χέρια μου και σαν να με ευχαρίστησε και έφυγε μετά. Τι ωραίο που είναι. Αλλά έχουμε ένα πρόβλημα. Έρχεται μια ξένη γάτα. And λερώνει παντού και καμιά φορά το πρωί που σηκώνομαι βλέπω φτερά. Νομίζω τρώει τα πουλάκια και αυτό με στεναχωράει πολύ. Πώς να τη ξολοθώ, δηλαδή να τη διώξω. Αν έχει κανένας καμιά ιδέα να μας πει. Την αγαπάω, μ' αρέσει, τη μιλάω, αλλά όταν βλέπω φτερά που τρώει τα πουλάκια αυτό με απογοητεύει. Και δεν είναι δική μου γάτα, είναι ξένη.
3: Κυρία Αντριάννα.
2: Ναι.
3: Το πουλί υπάρχει στη φύση όπως και η γάτα. Αυτή είναι η φυσική εξέλιξη.
2: Το ξέρω ρε Νίκο.
3: Τώρα εμείς και να στεναχωριόμαστε. Τι θα πει τα λυπάσαι αφού αυτό είναι. Είναι μέσα
2: ναι,
3: στροφική αλυσίδα.
2: Τι να κάνω. Εδώ δεν είναι δική μου γάτα.
3: Ναι, μπορείς να φανταστείς όμως το πρόβατο είναι στροφική αλυσίδα του ανθρώπου.
2: Τι πράγμα να ακούω. Συγγνώμη.
3: Το πρόβατο είναι στην τροφική αλυσίδα του ανθρώπου.
2: Ναι, ξέρω, ναι.
3: Τι κρίμα το καημένο το προβατάκι που δεν πεθαίνει από βαθιά γερατιά.
2: Καλά, εντάξει.
3: Γιατί, το ίδιο δεν είναι.
2: Ναι, αλλά ρε παιδί μου, δεν είναι δικιά μου. Φοβάσαι να πατήσεις.
3: Και το μοσχαράκι το καημένο.
2: Τι ήταν αυτό.
3: Τηλέφωνο.
2: Αυτά ρε παιδιά, είχα και άλλα γραμμένα, άλλη φορά θα τα πούμε. Να είστε καλά, να έχετε καλό Σαββατοκύριακο. Και θα χαίρομαι και χαίρομαι πάντα να σας ακούω.
1: Να είστε καλά.
2: Και ό,τι και να κάνουμε, και ό,τι να κάνουμε ρε παιδιά, δεν θα ευχαριστήσουμε ποτέ όλους.
1: Δεν γίνεται τώρα.
3: Εννοείται.
2: Βέβαια. Σας αγαπώ. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο όλο τον κόσμο.
1: Γεια χαρά.
2: Φιλιά πολλά.
1: Γεια. Έλα Γιάννης.
4: Λάθος ανθρώπους αγαπάει η γυναίκα. Σχόλιο. Τι θα έλεγα. Την κυρία Αντριάννα θα θέλω να την πω ότι είχα το πρόβλημα το ίδιο εγώ με τις γάτες και με αυτά και εκφουγάρισα το παγίδα και τις διώχνω τώρα γιατί δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
3: Είσαι και εσύ ευαίσθητος στα πουλιά.
4: Όχι.
3: Δεν θα μπορούσες άλλωστε.
4: Αγαπάω πάρα πολύ. Είμαι που τα αγαπάω γιατί με εκπροσωπεί ένας αετός ο οποίος δεν συζητάμε τώρα. Περιφάνεια, μόνο περιφάνεια.
3: Γι' αυτό είπα, δεν θα μπορούσες άλλωστε.
4: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εσύ, τσούχτρα. Λοιπόν. τι θα έλεγα. Παιδιά, αυτό που λέμε για τη γλώσσα είναι εκπληκτικό. Θα σας πω για ποιο λόγο εγώ νιώθω ανασφάλεια όταν μιλάω. Η ράτσα μας είναι τέτοια. όταν μιλάω αγγλικά με Έλληνες, γιατί είναι σπαστά τα αγγλικά μου και με κοροϊδεύουν, καταλάβατε. Ενώ όταν μαζευόμασταν σε φεστιβάλ διάφορα και προσπαθούσαμε να πούμε έστω και μια λέξη ισπανική εμείς, οι Ισπανοί, όλες οι υπόλοιπες ράτσες, ήταν ενθουσιαζόντουσαν.
1: Ενθουσιαζόντουσαν.
4: Ακούω πολύ δυνατή τη μουσική.
1: Έλα, έλα, έλα.
4: Βέβαια. Και επίσης, αυτό που έχω να πω είναι ότι οι Αυστραλοί, όταν προσπαθείς να τους μιλήσεις αγγλικά, σε παροτρύνουν να μιλήσεις αγγλικά. Ενώ η δικιά μας σειρά, σαν τι να κάνουμε, είμαστε από τα πειραχτήρια και κοροϊδεύουμε ένα τον άλλον. Γι' αυτό μάλλον δεν παίρνουν και οι ίδιοι τους τηλέφωνο, που είναι καλό να πάρουν και να μιλήσουν όπως θέλουν ελληνικά, γιατί είναι σημαντικό να χρησιμοποιούμε τη γλώσσα μας όλοι μας. Όπως και να την ξέρουμε.
3: Δεν έχει σημασία. Παιδιά, δεν έχει σημασία. Είναι και το πώς αισθάνεται ο κάθε άνθρωπος. Άλλος θέλει να το κάνει, άλλος δεν θέλει. Δεν μπορείς να πεις και οτιδήποτε. Τι να πεις. Τι να πεις τώρα. Και εσύ και εγώ φαντάζομαι γνωρίζεις ανθρώπους που ντρέπονται να μιλήσουν και αγγλικά. Σε αγγλικό κοινό, έτσι. Δηλαδή... Και δεν είναι η παρότρινση, έχει να κάνει περισσότερο γιατί θέλει να συνεννοηθεί ο άλλος μαζί σου.
4: Ναι.
3: Δεν είναι ότι αμάν, ξέρω εγώ, τη γλώσσα σου. Εντάξει, δηλαδή, πώς θα συνεννοηθείς. Δουλεύεις σε μια δουλειά. Τι θα το πεις, ελληνικά? Όχι, θα σου πει μίλα αγγλικά, αυτά που μπορείς. Να καταλάβω τι λες. Κάτι θα αρπάξει. Δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Σου λέω, είναι κάποιοι άνθρωποι που αποφεύγουν να μιλήσουν αγγλικά μόνο και μόνο γιατί ντρέπονται να τα μιλήσουν. Δεν πειράζει, πραγματικά. Ναι. Και λάθος να κάνουν, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, πραγματικά. Δηλαδή κάποια στιγμή θα το αντιμετωπίσουν.
4: Μιλώντας μια γλώσσα, αμέσως κοινωνικοποιούμαστε, καταλάβατε. Είναι σημαντικό αυτό να κοινωνικοποιεί το άνθρωπος, γιατί αποφεύγουμε τη μοναξιά μας.
3: Κοίταξε, πιστεύω έτσι όπως πάει η τεχνολογία, ότι σε μερικά χρόνια δεν θα χρειάζεται πλέον αυτό. Δηλαδή θα έχουμε προχωρήσει σε μια τέτοια κατάσταση που αυτόματα θα μπορούμε να μιλάμε και μέσω ηλεκτρονικών μεταφραστών τη γλώσσα που όπου βρισκόμαστε. Το πιστεύω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όταν έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο να αυτόματα μεταφράζονται μέσω AI, ας πούμε, ή οποιαδήποτε γλώσσα, είναι θέμα χρόνου να το κολλήσεις στο λαρύγγι σου και εσύ να το βγάζεις ελληνικά, ας πούμε, και να ακούγεται κινέζικα.
4: Αυτό.
3: Δεν ξέρω άμα θα το προλάβουμε να το ζήσουμε, αλλά θα γίνει.
4: Στρατό.
1: Έλα.
4: Στρατό. Για αυτά που έχουμε παραγγείλει για τη γιορτή του Βασιλιά, θέλω να σου πω ότι το ραντεβού μας άλλαξε. Πάμε λίγο νωρίτερα να τα προβάρουμε.
1: Αλήθεια, λες.
4: Από και τέτοια που ήξερε. Ναι. Εγώ και εσύ να πάμε.
1: Έλα, ρε φίλε.
4: Άλλαξε το ραντεβού. Άλλαξε το ραντεβού, αδερφά μου. Λοιπόν, τι να συζητήσουμε τώρα. Να σας πω κάτι. Όταν πρώτο ήρθα εδώ πέρα, άκουγα συνέχεια και μόνιμα ότι οι αργίες στην Ελλάδα είναι πολύ περισσότερες. Μετρήσατε να δείτε ότι είναι ίδιες. Είναι ίδιες παντού, με αυτά βασιλιάδες και αυτά τα long weekend. Είναι παντού το ίδιο.
3: Ναι, όντως.
4: Ακούγομαι.
1: Ακούγεσαι, αγόρι μου, ακούγεσαι.
4: Λοιπόν, έτσι, δεν σας βλέπω σήμερα κεφάτους, μάλλον είναι...
3: Γιατί κεφάτι είμαστε, μια χαρά κεφάτι είμαστε.
1: Δεν κατάλαβα γιατί το λες αυτό.
4: Γιατί δεν σας βλέπω λαλίστα στο με πειράζετε. Κάτι γίνεται.
3: Μα δεν έχουμε κάτι να σε πειράξουμε.
4: Κάτι γίνεται, όλος γελάει, κάτι γίνεται.
1: Όχι, δεν γίνεται, απλά...
4: Καλό long week.
1: Καλό long weekend, ναι, εντάξει. Είμαστε το κλείσιμο, γι' αυτό μου.
4: Κατάλαβα.
3: Εσύ τι σχέδια έχεις εκτός από το να πας να γιορτάσεις το Βασιλιά στο weekend, δηλαδή?
4: Λέει, τώρα ο άλλος λέει, Νίκο, ο άλλος λέει, κάντε ρε φύγε να φύγουμε τώρα, άσε μας
1: τώρα. Όχι ρε, όχι, ψάχνω εδώ πέρα τώρα γιατί μου έχει στείλει ένα μήνυμα για ένα συγκεκριμένο τραγούδι ο Βαγγέλης, να του δώσω λίγο τα στατιστικά.
4: Καλά, σας φιλώ, τι σχέδια έχω, τίποτα, σπίτι θα μείνω,
1: Ναι, έγινε παλικάρι μου. Να έχεις καλό τριήμερο και να ξεκουραστείς. Γεια χαρά.
3: Γεια σου, γεια σου.
1: Γεια χαρά, γεια χαρά. Έλα κύριε Κώστα.
0: Καλησπέρα παιδιά.
1: Γεια σου.
0: Εγώ έχω πρόβλημα με τη γλώσσα.
1: Τι πρόβλημα?
0: και με τα ελληνικά μου, όμως
3: προσπαθείς.
0: Μαθαίνω και... Ορίστε.
3: Και προσπαθείς.
0: Ναι, προσπαθώ, ναι, και, και λέω να, να σας πάρω τηλέφωνο να σας το πω στα ελληνικά. Έχω πρόβλημα.
1: Τι πρόβλημα?
0: Το πρόβλημα είμαι τώρα, με πήρε τηλέφωνο η Αξάνα και με καλάει εμένα και άλλους τέσσερις Έλληνες στο birthday party. Και το λέω γιατί...
1: Του βασιλιά.
0: Για, γιατί. Όχι, όχι, δική του... αυτή είναι στο το birthday, γενέθλια.
3: Έχει γενέθλια.
0: Η Αξάνα έχει γενέθλια σε δύο εβδομάδες.
3: Α, ωραία.
0: Και λέω γιατί, γιατί λέω... Γιατί λέω καλά και θέλεις και Έλληνες, λέω.
3: Λέει, γιατί, εμένα αλλού με κόλλησες τώρα, γιατί τέσσερις.
0: Όχι, επειδή λέει είναι έξι κορίτσια θα είναι στο... Άντρες δεν έχουμε. Και τους Έλληνες γιατί θέλουμε να μάθουμε το σιρτάκι. Λέω εγώ δεν θα χορέψω γιατί είμαι τώρα γέρος άνθρωπος. Λέει εντάξει τα παιδιά, τον Νίκο, τον Στράτο, τον κύριο Σταύρο, τον κύριο Δημήτρη, αυτούς σκάλες τους άμα, λέω δεν ξέρω, άμα τους αφήσουν οι γυναίκες, τώρα τι να την πω.
3: Ο Στράτος από ό,τι ξέρω δεν χορεύει. Τώρα εγώ άμα χορέψω μετά θα με χορέψω στο ταψί. Τώρα δεν ξέρω τι να σου πω.
0: Τι να την πω τώρα, το, είναι...
3: Να την πεις να τα εκατοστήσει, καταρχήν, να είναι γερή, πολύχρονη, και εντάξει, ναι, κάποια στιγμή να μας κεράσει ένα φοντάν, ας πούμε. Αυτό. Εγώ δεν θα μπορώ να παρευρεθώ, δυστυχώς δεν...
0: Είναι τέσσερα άτομα, γιατί θα είναι έξι κορίτσια.
3: Δεν ξέρω.
0: Α, και για τον κύριο Σταύρο, δύο από αυτές είναι κομμότριες.
3: Ναι, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Τώρα, πες το κύριο Σταύρο και το Δημήτρη, άμα έχουν αυτοί τίποτα παρέα, να έρθουν αυτοί. Εσύ μπορείς να πας βέβαια εκεί στο πάρτι και να επιλέγεις τη μουσική.
0: Εγώ θα πάω γιατί έτσι και
3: θα
0: έτσι
3: πας, θα πας, ναι.
0: Την έχω σαν την κόρη μου.
3: Ναι.
0: Θα πάω, ναι.
3: Θα πας, ναι.
1: Για κύριε Αντριάννα, θα θέλω να πεις τι πάω στον κύριο Κώστα.
2: Όχι, όχι, απλά ήθελα να πω χρόνια πολλά στο Βαγγέλη το Τζολάκι. Εντάξει.
3: Α, νόμιζα στην Αξάνα, και... στην Αξάνα νόμιζα.
1: Ναι.
2: Και στην Αξάνα, γιατί όχι.
1: Έγινε,
0: καλησπέρα,
1: έγινε Ριάννα, να είσαι καλά.
2: Καλησπέρα κύριε Κώστα μου, πώς είσαστε?
0: Καλά, μια χαρά, ευχαριστώ.
2: Πάντα χαίρομαι να σας ακούω, να το ξέρετε αυτό.
0: Thank you. Τι λέτε κύριε Στράτο, θα έρθείτε?
1: Όχι.
0: Εντάξει, ένας όχι. Οκ, okay, κύριος
1: φοβάμαι,
0: Νίκος.
1: Φοβάμαι
3: εγώ, δεν μπορώ. Φοβάμαι, θα ήθελα πολύ, αλλά δεν μπορώ.
1: Φοβάμαι εγώ, δεν πάω σπίτι μου, ούτε κανένα ντρόν στο κεφάλι.
0: Μας καλάει στο... Ρώσικο εστιατόριο.
1: Δεν έρχομαι με σένα, φοβάμαι. Μην μου έρθει κανένα ντρόν.
2: Γεια σου,
1: γεια σου.
0: Γιατί εμένα τι με φοβόσατε?
1: Μην έρθει κανένα ντρόν στο κεφάλι μου.
0: Τα ντρόν έρχονται από άλλη τη μεριά τώρα. Τώρα θα δώσουμε άλλα 400 εκατομμύρια για τα ντρόν.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
3: Τώρα που το λέει ο Στράτος και εγώ δεν έρχομαι. Γιατί?
0: Γιατί
3: εσύ είσαι Ρώσος, ναι, και είσαι επίσημα σε πόλεμο με τη Ρωσία.
1: Έχεις και βάση εδώ.
3: Με την Ουκρανία. Ο Στράτος είναι Έλληνας, είναι επίσημα σε πόλεμο με τη Ρωσία. Εγώ πού να έρθω? Τι να κάνω εγώ τον ΟΗΕ εκεί?
1: Ναι, ο ΙΕΣ είναι, ο ΙΕΣ. Έγινε κύριε Κώστα μου, να είσαι καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια, καλώς σας.
1: Γεια σου,
0: γεια. Έχετε και τα γενέθλια του βασιλιά σας?
1: Ναι,
3: βέβαια.
1: Τώρα είμαστε, γι' αυτό είμαι λίγο excited.
0: Ο κύριος Στράτος γεννημένος.
1: Ναι, θα πάω μαζί με τον Γιάννη να τον τιμήσουμε.
3: Ο Αντώνης έχει στείλει ένα βίντεο, ρε φίλε, τόσες ώρες είναι ο άνθρωπος.
1: Γεια σου κύριε Κώστα, γεια σου. Τι έχει στείλει Αντώνης, για να δω.
5: Και μετά να ρωτήσει γιατί σε πετάει τις ώρες.
1: Εντάξει.
3: Δεν κατάλαβα
1: τι. Κάτσε, Αντώνη, αυτό ήταν άλλο Αντώνη. Έχουμε τον Αντώνη από τη Γερμανία. Από το πού είναι ο Αντώνη, είπαμε? Γερμανία, Βεσπάντεν.
3: Βεσπάντεν.
1: Τι έγινε, παλικάρι μου?
6: Πλακατάκουμε από Καστοριά.
3: Ωραία η Καστοριά, φίλε.
6: Σε δύο εβδομάδες θα είμαι Καστοριά.
1: Μια χαρά, κύριε.
3: Ωραία η Καστοριά.
6: Έτσι. Θα χαρώ να αυτή την κυσή σε Ελλάδα αν έρθει να αυτή την Καστοριά.
1: Άμα έρθουμε.
6: Θα είμαι 3,5 μήνες κάτω.
1: Ωχ, πας για μισό χρόνο.
6: Ή πας ή δεν πας.
3: Εσύ είσαι και κοντά, ρε φίλε. Σαββατοκύριακο πιτιές.
6: Κοντά είμαστε. Η Σαλονίκη τι είναι, 1,5 ώρα.
3: Όχι, από τη Γερμανία, από το Wiesbaden που είσαι. Τι...
6: από τη Γερμανία τι είσαι, 2 ώρες με Ελλάδα.
1: Μου θυμίζει τον Κιρμπίλη
6: όταν μιλάει. Σε 4 ώρες θα είμαι Καστοριά.
3: Μια χαρά είναι, μια χαρά είναι.
6: Έτσι.
3: Εμείς δύο ώρες θέλουμε να πάμε στο αεροδρόμιο.
1: Να είσαι καλά, παλικάρι μου, σε ευχαριστούμε. Επίσης και σε σένα.
6: Τα χαιρετίσματά μου σε όλους τους Καστοριάδες και στην Αυστραλία.
1: Είναι πολλοί, τους ακούνε. Να είσαι καλά. Γεια χαρά.
3: Γεια σου, γεια σου, γεια σου.
1: Έλα.
3: Καστοριανή είναι και τέτοια.
1: Λίνα, θες να πεις κάτι, κλείνουμε. Μπαμ, μπαμ.
7: Καλησπέρα, Στράτο. Δευτέρα θα είσαστε.
1: Όχι. Να μάθεις.
7: Οκ. Ωραία, ωραία, απαντήσατε. Πολύ ωραία, μ' άρεσε.
1: Να είσαι καλά.
7: Ο κύριος ο Κώστας. Μου τη δίνει καμιά φορά.
1: Δεν πειράζει, μωρέ, τώρα εντάξει. Όλοι, και εμείς τη δίνουμε σε κάποιους, σε όλοι τέτοιο. Τι έπαθες, τι χτυπάτες.
7: Ωραία, είναι σωστό. Να πάτε εσείς που έχετε γυναίκες και όλα αυτά. Τι αλίμονο. Καλά τα είπατε. Beautiful.
1: Έλα, γεια σου πολύ να πάει. Κλείνουμε. Καλό σου Κυριακό. Bye, bye, bye, bye, bye. Ναι, όχι, είπαμε.
7: Α, οκ.
1: Bye. Λοιπόν, λέει ότι ο Βαγγέλης λέει καλημέρα, καλό. Ο Σάκης λέει ένα μικρό δίκαιο. Πρέπει ο άνθρωπος να βάζει και να επιλέγει τραγούδια που αποθηκεύει στο βόμα του υπολογιστή. Ώρες 10 με 12, 5 και δέστες με 10. Να παίζει λίγο πιο παλιά. Να παίζει, λέει, η Λιόλιου 5 φορές. Στη μέρα τον νοικιάστηκε. Κοίταξε να δεις κάτι. Επειδή το αναφέρεις ότι η Λιόλιου έπαιξε 5 φορές, να σου πω ότι η Λιόλιου έχει παίξει σήμερα καμία. Στις 7 μέρες έχει παίξει 7 φορές, 6 φορές στις 7 μέρες. Έτσι. Απλά βλέπω τα στατιστικά εδώ, οπότε κάπου μπερδεύεσαι, παλικάρι μου. Λοιπόν, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό, να περνάτε καλά. Εμείς θα τα πούμε πάλι από την Τρίτη. Άμα πιείτε, μην οδηγείτε, έτσι. Γιατί ξέρω.
3: Μην οδηγείτε, μην πιείτε.
1: Έτσι ακριβώς. Τα λέμε.
3: Bye.
1: Bye.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
4: Αρκετά.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
4: Αρκετά.
3: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
4: Αρκετά.
3: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
3: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
5: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
5: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
3: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
6: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό, όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου,

0: Πού έμεινε στην Ελλάδα, πού έμεινε στην Ελλάδα.
1: Έμεινα
0: στην Ελλάδα.
1: Κιλκής και Λάρισα.
2: Κιλκής δεν είναι Θεσσαλονίκη. Κιλκής είναι η ντροπή των πόλεων.
0: Σταμάτα μου, ρε, εσύ κατά τη
1: γιατί.
0: Θα σε φάνε αυτό,
1: δεν τσακούν. Το μικρό Παρίσι της Ελλάδας είναι.
3: Έχασες το Greek Breakfast Show? Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο ρυθμός.com.au, στο ρυθμός app και σε όλες τις εφαρμογές.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429 4800
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το πρωί. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
4: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή. Έχασες κάποιο interview. Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το πρωί.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
4: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας,
5: η πλούσια ιστορία της,
4: ο φυσικός πλούτος της,
5: όλη η ελληνική έμπνευση
4: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
5: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
4: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
5: Instagram Greggio Australia.
4: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις. Ρυθμός Radio.
1: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Τι καλό τρώτε?
2: Α, τρώω ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόφτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακε ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες από τα πιάτα του εμπνεύστηκαν. Καραντί. Τι να σα λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιο να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχει ξαναφάει, δεν έχει ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
3: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί, 24 ετών Μολ, Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
4: Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό.
1: Εγώ πάντως όταν είχα πάει στη Γηλαία δεν θυμάμαι τα long black.
2: Πού πήγες?
3: Άμα πας και ζητήσεις long black στο Χαϊλάου θα σου φέρουν κανένα μπορεί.
0: Έχασες το Greek Breakfast Show? Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmos App και σε όλες τις εφαρμογές.
4: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
0: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

Μπε τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Απροσκλήτως θα έρθω έξω από το σπίτι σου. Θα πεινώ, θα μεθάω για το κατήρι σου.
3: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
4: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
4: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
4: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
4: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
4: και ασφάλεια.
5: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
7: Αρκετά.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
7: Αρκετά.
6: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
7: Αρκετά.
6: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
6: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
8: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
8: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
6: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.

0: Χθες το βράδυ μαγείρευα και με πλησίαζε ο γιος μου να μου πει: μια μέρα θα δουλέψω, λέει, και θα σε βοηθήσω με τα ψώνια και τους λογαριασμούς και τα έξοδα. Δάκρυα κύλησαν, λέει, από τα μάτια μου. Το μωράκι μου τον άλλο μήνα κλείνει τα 37.
1: Έχασες το Greek Breakfast Show. Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmos App και σε όλες τις εφαρμογές. Στο marketing, η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Rythmos Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
2: Στην ηλικία μου, η προστασία είναι απλά μέρος της ζωής. Για να αντιμετωπίσω ιούς όπως της γρίπης, του COVID και του RSV, εμβολιάζομαι τακτικά. Οι ιοί αλλάζουν συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρή ασθένεια και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

θα ξεφλωριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

0: Διαταγάς.
1: Πετάξου στο μύτ μη απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
0: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
1: Κάτι ελαφρύ δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρο σπλέιτ.
0: Με κοτόπουλο.
1: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε. Πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
0: Αν υπάρχει.
1: Υπάρχει στο meet me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Και πούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
0: Μόνο αυτά?
1: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
2: Για γεύσεις με κλασική αξία, meet me σουβλακερί. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
3: Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ανανεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
4: Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί.
5: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
4: Έχασες κάποιο interview?
5: Κανένα πρόβλημα.
4: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Η γραμμή βοήθειας της αστυνομίας είναι διαθέσιμη 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, όποτε και αν χρειάζεστε την αστυνομία, αλλά δεν πρόκειται για κάτι επίγον. Για να αναφέρετε στη γλώσσα σας μη επίγοντα εγκλήματα ή περιστατικά, καλέστε το TIS National στο 131 450 και ζητήστε τη γραμμή βοήθειας της αστυνομίας της Βικτόριας. Εναλλακτικά, μπορείτε να καλέσετε τη γραμμή βοήθειας της αστυνομίας στο 131 444 και η κλήση σας θα απαντηθεί στα αγγλικά. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, καλέστε το 000 για άμεση επέμβαση της αστυνομίας. Εγκεκριμένη ανακοίνωση από την κυβέρνηση της Βικτόριας, Μελβούρνη.
1: Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα.
2: Βασίλης Κουτονιάς, Άλαν Ντάλλον Γκρίκ.

0: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 το μεσημέρι.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: από τον Ψινάκη που έλεγε: αν υποθέσουμε, λέει, ότι ζούμε 90 χρόνια.
1: Ναι.
0: Έτσι, πόσο δίκιο. και χωρίσουμε, λέει, το 1-8 λέει, το 30% δουλεύουμε. Έφυγα, λέει, τα πρώτα 30 χρόνια. Πόσο δίκιο. Τα υπόλοιπα, λέει, 8 κοιμόμαστε. Φύγανε, λέει, 30 χρόνια, πήγαμε στα 60. Τι σου μένουν, λέει, 30 χρόνια.
1: Και από το κάνεις.
0: Τι να πρωτοκάνει, να πας στο σούπερ μάρκετ, να πας στους γιατρούς, να πας από εδώ, να κάνεις δουλειές. Και πόσο δίκιο έχει.
2: Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως τον brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
3: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
4: Η πλούσια ιστορία της.
3: Ο φυσικός πλούτος της.
4: Όλη η ελληνική έμπνευση
3: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
4: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
3: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
4: Instagram Greggio Australia.
3: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
5: Βασίλης Κουτονιάς, Alan Dallon Greek.

0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
1: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
1: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
1: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
2: Meet me σουβλακερί, το νούμερο 1 σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 ή τον Μολόκλεϊ.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
1: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί, κολλάς μαζί του.
3: Τώρα στο Meet me σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
4: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
5: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
4: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
5: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
4: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
5: Τηλέφωνο 9429 4800.
4: 429 Bridge Road, Richmond.
5: Moss Property Consultants.
4: Αξιοπιστία
5: και ασφάλεια.
6: Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 το μεσημέρι.
7: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
8: Αρκετά.
7: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
8: Αρκετά.
7: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
8: Αρκετά.
7: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
9: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
7: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
9: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
9: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
7: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
10: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό, όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
11: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
12: Έχασες κάποιο interview?
11: Κανένα πρόβλημα.
12: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.

Πάμε λίγο να ανέβουμε.

Christmas night.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη
1: ακούς ρυθμό.
2: Μιξ by Βαλεντίνο. Non-stop.

0: Εδώ έχουμε τον πρώτο οίκο ανοχής με άντρες ιερόδουλους.
1: Πού είναι αυτό?
2: Στο New Zealand.
0: Θα έχει χαμάμ,
1: αμάν,
0: σπα,
1: αμάν, αμάν,
0: δύο μπαρ, φυσικά δωμάτια που οι γυναίκες θα μπορούν εκεί να ζήσουν τον αγοραστό έρωτά τους. Και μάλιστα το διαφημίζουν ως την καλύτερη νύχτα που θα μπορούσε ποτέ να ζητήσει μια γυναίκα. Το πρόβλημα που υπάρχει, λένε εκεί, είναι ότι θέλουν πολύ προσωπικό.
1: Ο άλλος λέει προσλαμβάνουν Έλληνα να πάω για δουλειά εκεί.
0: Ποιος το λέει?
1: Ο Άντων.
3: Εγώ δεν θα μπορούσα γιατί τα προσόντα μου είναι επιρρεώτικα.
1: Επιρρεώτικα είναι. Ο άλλος λέει, παιδιά, μπορώ να βοηθήσω κι εγώ για 2-3 ώρες. Ενώ ο Σαντα ψεύτης λέει, παλέτα λέει, πού είναι να στείλω βιογραφικό.
0: Ας τώρα, σε τι να στείλεις βιογραφικό,
1: τι να κάνεις,
0: αμαρτία, δεν είναι, τι να κάνεις.
1: Ψυχούλα μου.
0: Για σερβιτόρος, τι εννοεί. Κλίνερ.
4: Έχασες το Greek Breakfast Show? Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmus App και σε όλες τις εφαρμογές.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι.
3: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
2: Έχασες κάποιο interview?
3: Κανένα πρόβλημα.
2: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: σου.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 το απόγευμα.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: ακούς τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.
2: Πόσα δε λέει η γλώσσα και τα κρατάω μέσα στο στόμα λίγο ακόμα και θα γεμίσω

0: Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ, ακούς τα καλύτερα.
1: Τα δικά σου αγαπημένα.

0: Μα θα γλύφετε την οθόνη σας, τη τηλεόρασή σας και θα αισθάνεστε γεύση. Αυτή είναι η εφεύρεση ενός Ιάπωνα, Νίκο. Αυτό είναι το όραμά του, του τύπου.
1: Όπα ρε παιδί μου, δηλαδή τώρα μου στείλε προηγουμένως η Μαρία. Μου στείλε τα γιουβαρλάκια. Γλύφω την οθόνη δηλαδή και τρώω γιουβαρλάκια.
0: Αυτό να πούμε στον κόσμο ότι το κάνεις εσύ. Το έκανες πριν από λίγο. Μια κλάπα της επάνω στην οθόνη.
1: Δεν και σας βάλει λίγο αλατάκι.
0: Μπράβο.
2: Έχασες το Greek Breakfast Show. Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο ρυθμός.com.au, στο ρυθμός app και σε όλες τις εφαρμογές.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.

Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ, ακούς τα καλύτερα. Τα δικά σου αγαπημένα.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: ας μη μιλάμε πια. Χρόνια μας πολλά.
1: Ακούς τα καλύτερα.
2: Ρυθμός Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το αγαπημένο ραδιόφωνο της Μελβούρνης. Χρόνια τώρα.
2: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Ακούς τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.
2: Μια ανάσα που καίει κάθε φωνή, το φίλι δαγκωμένο από ειδώνη. Ένας κόσμος που λάμπει κάθε που ξύπνας, ένας κόσμος

Καμένο στάλες κράσι. Ένας ήλιος που καίει όταν γελάς. Το σκοτάδι που πιάνει όταν χαιρέτας. Εσύ.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το αγαπημένο ραδιόφωνο της Μελβούρνης. Χρόνια τώρα.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Μπε τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το βράδυ.
1: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούς.

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.

0: για να μην ξεχνώ, θυμάμαι.
1: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Ρυθμός Radio.

όσο κι αν θέλω δεν μπορώ χωρίς εσένα. Τρόπο κανένα να γλιτώσω δεν θα βρω. Το απαραίτητο κακό για μένα είσαι. Μη μου αρνείσαι οτιδήποτε.

0: Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το βράδυ.
1: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούς.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store. Χαμέ!

0: Βασίλης ρωτάει τελικά μάθαμε, λέει, από πού ερχόταν η μυρωδιά γκαζιού στην Ελλάδα. Μέχρι χθες το βράδυ πάντως δεν ήξερε κανένας, να σου πω την αλήθεια. Μυστήριο παραμένει ακόμα η αιτία της έντονης οσμής αερίου σε περιοχές Αττικής. Πως έχετε μεγάλο σεισμός και κάποιοι δεν θέλουν να φοβήσουν τον κόσμο.
1: Τάμενο δίσκο είναι. Να. Άιτε, όλα εγώ πια.
0: Ναι, μπορεί να είναι Ελλάνια πορδί. Μήπως λέει ξεφούσκωσε ο Βαγγέλας από τη στεναχώρια του. The Greek
2: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 τα ξημερώματα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Τώρα που λέγατε για διακοπές και άμα επιτρέπετε, θέλω να στείλω λίγα χαιρετίσματα στην παρέα μας που βρίσκεται στον δρόμο αυτή την...
1: Μας ακούνε, μας ακούνε.
0: Βέβαια μας ακούνε, βέβαια. Γεια σας παιδιά. Είμαστε περίπου 10 με 12 οικογένειες στράτο.
1: Στον δρόμο. Κάτσε ρε Μανώλη, Μανώλη, κάτσε να το κάνω λίγο εικόνα. Δηλαδή είστε 12 οικογένειες με αυτοκίνητα και πηγαίνετε εκδρομή, βόλτα, διακοπές.
0: Ναι, μπράβο.
1: Πόρε φίλε, ωραίο.
0: Αυτό το κάνουμε στράτο περίπου 15 χρόνια τώρα το κάνουμε. Το Australia Day Weekend. Πάμε camping.
2: Καλημέρα. Είμαι ένας από τους Έλληνες από την παρέα που ταξιδεύει.
1: Ωραία. Ωραία περνάτε έτσι. Άμα το κάνετε κάθε χρόνο αυτό, Αντώνη, είναι πολύ ωραία έτσι να μαζεύετε 12 οικογένειες να πηγαίνετε να κάνετε κάμπινγκ. Μ' αρέσει.
2: Είναι μπράβο. Πολύ ωραία. Ξέχασε ο Μανώλης όμως να σας πει μερικά σπουδαία πράγματα.
1: Για πες.
2: Ένα από τα σπουδαία είναι πως είμαστε οι περισσότεροι κουμπάροι.
1: Όλοι μαζί, κάτσε το. Εδώ γίνεται του κουμπάρου το κάγκυλο που
3: λένε. Κάτσε ρε φίλε, εσείς είστε όλο το χωριό που γίνεται ο σασμός να πει.
4: Ναι, εδώ, γεια σας, τι κάνετε.
1: Άλλες κουμπάρες,
3: νούμερο 3, άλλες κουμπάρες.
5: Πώς το καταλάβατε.
6: Έχασες το Greek Breakfast Show. Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmos App και σε όλες τις εφαρμογές. Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα.
3: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
2: Έχασες κάποιο interview?
3: Κανένα πρόβλημα.
2: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκεί, μήπως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

0: υπάρχουν κάτι δίλτο που μπορεί να το φέρει η γυναίκα και να πάει στη δουλειά και ο άντρας από το κινητό όπου, σε όποιο σημείο του κόσμου να είναι να μπορεί να την ικανοποιεί.
1: Πολύ δυνατό ρε αυτό.
0: Δηλαδή μέσω satellite και wallet. Εγώ το μισώ. Εσύ μπορεί να έχεις πάει Ελλάδα ταξίδι και να ικανοποιείς τη γυναίκα σου στην Αυστραλία.
1: Ναι, εντάξει ρε φίλε, δεν είναι, άμα το βάλεις και το σκεφτείς λίγο αυτό, δεν είναι κακό, του δεν χάνεις την επαφή, καταλαβες.
2: Προτείνω σε όλους τους ακροατές, όπου τον πετυχαίνετε τον μπάγκαλο, να τον καταβρέχετε. Να παίρνετε ένα κουβάνι νερό και να στρώσετε πάνω του. Μπάς και συνέρθει, κρύο νερό θέλει.
3: Όξα, ρε! The Greek
4: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
5: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03-95-68-58-58.
6: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
7: Η πλούσια ιστορία της.
6: Ο φυσικός πλούτος της.
7: Όλη η ελληνική έμπνευση
6: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
7: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
6: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξίδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03-95-63-33-08.
7: Instagram Greggio Australia.
6: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: σου.
1: Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι καλό τρώτε?
1: Α, ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και 2 και 3 και 4 φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόφτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μη μπέρκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακε ζωγραφική ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτζικ, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα που ξεπνεύτηκαν, καραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει. Δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
2: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall. Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
3: Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ανανεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά. Θα σε